0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
2: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς η χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος έχει επίσης προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελεχή της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Υμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας. Κι άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κοντά στα $107 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,4%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος. Το Ιράν έχει συζητήσει με καταργιανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένουν

0: να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγετής του Ιράν, Μοτσουτάμπα Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη. Τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα χθες παρετήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Τα ρολόγια δείχνουν 5 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Ένα πρωινό στο οποίο θα συνδεθούμε εκ νέου με την πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky για να σας μεταφέρουμε και να σας μεταδώσουμε όλες οι ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως ό,τι μας περιμένει στο νέο πρωινό. Στο νέο πρωινό, στο οποίο όπως κάθε μέρα συνδεόμεθα, συναντιόμαστε και ξεκινάτε την ημέρα σας, τη δική σας και εμείς τη δική μας εδώ. Εμείς από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, στον Αφάλαιρο, εσείς από ποιο σημείο και με ποιο τρόπο και αν μας ακούτε. Και πάλι μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, οι δικές σας επισημάνσεις, τα δικά σας σχόλια, οι δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τα οποία εδώ μεταφέρουμε στους συναδέλφους, γίνονται ρεπορτάζ και αναδεικνύουν.

μέσα από το τρίπτυχο ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο του Sky και βεβαίως και στα κοινωνικά δίκτυα. Όλα αυτά για τα οποία καθημερινά εδώ μας ενημερώνετε και φυσικά είστε, όπως τις περισσότερες φορές λέμε, οι καλύτεροι ρεπόρτες όλων ημών. Με πολλά θα ασχοληθούμε, πολλά θα πούμε, κυρίως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, κυρίως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με, με το πετρέλαιο κίνησης, με τη βενζίνη, με τα καύσιμα γενικότερα, αλλά και βέβαια όλα αυτά που αναμένουμε σε ανακοινώσεις αύριο, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση και στις 14 Οκτωβρίου τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη θέρμανση. Αύριο έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και εκεί προφανώς θα συζητηθούν πράγματα και θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και σε μια νέα πορεία μετά και την Αμερική του Μεγάλου Μαξίμου και του ίδιου του Πρωθυπουργού και όλων των συνεργατών του και φυσικά όλων των υπουργών του, έτσι όπως ο ίδιος θα διαμηνήσει ότι θέλει να συνεχίσουν τα πράγματα και να μειωθούν όλα τα φάλτσα, ό,τι φάλτσο υπάρχει, και να πάει η κυβέρνηση απρόσκοπτα στο υπόλοιπο των ημερών βεβαίως και των μηνών που θα κυλήσουν. Προφανώς θα υπάρχουν και φωνές, προφανώς θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, όλα αυτά σε ένα ζωντανό οργανισμό, σε έναν οργανισμό ο οποίος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς και θέλουμε να ομιλούν, να λένε τις απόψεις τους και αυτές φυσικά να αξιολογούνται. Και όχι μόνο στην κυβέρνηση και σχεδόν σε όλα τα κόμματα, όπου κανείς μπορεί να πει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να πει κάτι άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω, ας σκεφτούμε και λίγο όλους αυτούς τους οποίους εμείς επιλέγουμε, διότι εμείς τους στέλνουμε πέραν των ανθρώπων οι οποίοι είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας που δεν τους σταυρώνουμε και δεν τους επιλέγουμε. Πάνε αναλόγως της δύναμης της εκλογικής του κόμματος. Όλοι λοιπόν τους οποίους εμείς στέλνουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια, αν τους θέλουμε μουγκούς, εάν τους θέλουμε χωρίς άποψη ή αν θέλουμε την άποψή τους, που προφανώς θεωρητικώς είναι και άποψη όλων ημών των ψηφοφόρων τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια δεύτερη, τρίτη σκέψη η οποία πρέπει να γίνει και καλό είναι να γίνεται. Στα υπόλοιπα επίσης βεβαίως τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την, τα ζητήματα της ακριβίας και της καθημερινότητας που λέμε. Αναμένουμε βεβαίως περισσότερα και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρμόδια αρχή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συμφωνία κυρίων που έχουμε με τα σούπερ μάρκετ, πώς ακριβώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Εδώ να θυμίσω, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη, η κυρία Τσαγκάρη πριν δύο Παρασκευές, η οποία είχε πει ότι αναμένεται να έχουμε και νέους κωδικούς σε αυτήν τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, παραμένοντας βεβαίως και αυτές οι τιμές όπου έχουμε μέχρι τώρα. Οπότε λοιπόν αναμένουμε νέες ανακοινώσεις, φαντάζομαι μέσα στο πρώτο πενθήμερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια πραγματικά μεγάλη αγωνία και βεβαίως μεγάλη έτσι, προσπάθεια της κυβέρνησης των αρμοδίων για να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία προφανώς και διαμορφώνονται και από την προσφορά και τη ζήτηση και προφανώς διαμορφώνονται και από την δική μας την κατανάλωση. Έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη και εμείς για το τι ακριβώς καταναλώνουμε και πώς το καταναλώνουμε. Αυτά στα ζητήματα τα ζητήματα της οικονομίας. Έχουμε πληρωμές συντάξεων και όλα αυτά και βεβαίως αναμένετε να δείτε και τι ακριβώς θα γίνει και τους επόμενους μήνες. Από την άλλη έχουμε... Στο δεύτερο όρο φαίνεται πως ήταν το σημείο της έκρηξης μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο της παροχής. Αντοπίζεται από τους αξιωματικούς της προσβεστικής η διαρροή του φυσικού αερίου που προκάλεσε την φωνική έκρηξη στην πλάκα. Τα στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στον δεύτερο όροφο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και φυσικά τα ευρήματα και όλες οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται από όλους τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από την άλλη, έχουμε και αυτή την είδηση με την οριστική διακοπή λειτουργίας δυτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ ωραία, το λέμε. Ποια είναι, θα πούμε. Δηλαδή, ο κόσμος θα μυρίσει τα νύχια του. Δηλαδή, πώς πρέπει, δηλαδή, ειλικρινά, αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι και αυτό που λέει και ο Άρης Πορτσάλτο και επέμενε και ρώταγε επισταμένος τον Άδωνη Γεωργιάδη και γενικότερα το τι ακριβώς συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα. Ωραία, πολύ ωραία. Θα μάθουμε ποια είναι αυτή η κλινική, θα την μπουν τα μέσα ενημέρωσης. Διότι εάν την μπεις, κινδυνεύεις να φας και αγωγές και μηνύσεις και όλα αυτά. Θα μάθει ο κόσμος ποια είναι αυτή η κλινική.
Εμείς εδώ δεν επιτρέπεται να την πούμε. Όλα αυτά λοιπόν, βέβαια, καταλαβαίνετε τη σύγχυση που προκαλούν. Πάντε, πες ότι βρήκαμε τον βραχνό, ο οποίος είναι ο γιατρός, ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν επιτρέπεται να το πούμε αυτόν. Θα το κλείσουμε το ιατρείο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν επιτρέπεται να πούμε το όνομά του και δεν επιτρέπεται να τον τυχοκολλήσουμε και στην σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου του Φαλήρου, για παράδειγμα, που είμαστε εδώ. Αν πούμε ότι είναι το Φάληρο και το Κείο Πειραιάς. Άρα λοιπόν, ο κόσμος θα

ξέρει ότι κακώς πήγαινε στον Βραχνό. Δεν θα το ξέρει. Θα το μάθει, διότι άντε να το διαβάσει ή στο Facebook ή στα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί λοιπόν είναι και το ζήτημα. Πρέπει να ξαναδούμε λίγο τα πράγματα και να δούμε μέχρι πού μπορούν να μπουν αυτά τα όρια και πού μπορούν να τεθούν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια ασφάλεια, δημόσια υγεία. Όλα αυτά έτσι στα ερωτηματικά τα πρωινά, εδώ 5 και 4, καθώς είναι η ώρα. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα ζητήματα με την συνέχιση της υπόθεσης του Μαζονάκη, διότι οι συνήγοροι αφήνουν την γιατρό και έχουν και εκπροσωπούν μόνο τον γιατρό, ο οποίος διαχωρίζει και τη θέση του. Προφανώς αυτές είναι νομικές και νομικίστικες έτσι εξελίξεις, και αυτό ξέρουν πολύ καλά να το κάνουν οι δικηγόροι, γι' αυτό τους θέλουμε και γι' αυτό τους έχουμε, διότι ξέρουν πολύ καλά πώς να κινούνται. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε στα ρεπορτάζ, τα οποία θα παραθέσουμε και όλες και έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Όπως καταλάβετε, ο Γιώργος Βραχνός δεν είναι γιατρός, είναι ηχολήπτης, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας στα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης, το 210-4800-170-174. Επίσης τα δικά σας ζητήματα, θέματα, παρατηρήσεις, ό,τι παρατηρείτε και ό,τι βλέπετε στη δική σας γειτονιά, είτε που ζείτε είτε που εργάζεστε, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και η κεντρική διοίκηση, οι δήμοι, οι περιφέρειες, το κεντρικό κράτος δεν αντιλαμβάνεται ή σας συνδέει με Κάιρο που λέμε, είμαστε εδώ να το αναδείξουμε και να το προβάλλουμε. Άρα λοιπόν μπορείτε να στείλετε μέσω του 1003, μέσω δηλαδή της επικοινωνίας μας μέσω διαδικτύου, τα δικά σας θέματα με τις δικές σας σημειώσεις, υποσημειώσεις και παρατηρήσεις, γράφοντας και τα στοιχεία σας, ή μέσα από το SMS από το κινητό σας, στον πενταψήφιο αριθμό, ή παράλληλα και στο Viber. 698-123-1003, ο αριθμός Viber του Sky, για φωτογραφίες, βίντεο, επισημάνσεις, καταγγελίες, στιγμιότυπα, τα οποία βλέπετε καθημερινά, και φυσικά, γιατί όχι, και την καλημέρα σας, πολύ πολύ σημαντική και αυτή. Έως και τις 6 θα είμαστε κοντά σας και πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και η συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.

Την οριστική διακοπή λειτουργία ιδιωτική κλινική στη Βόρειο Ελλάδα εισηγήθηκε η Αρχή Διαφάνεια στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθεται άδεια λειτουργία και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθεται μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθεται καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορουμένης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι οικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο της στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους εχθές στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταθέσουν και να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν εχθές στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση των DNA. Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου πιστοτικής αξιολόγησης DBRS, τις οποίες ανακοίνωσε χθες. Στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αναπτυχθούν με βραδύ ρυθμό από 0,5 έως 1% το 2026, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί μόνο ελαφρά στο 0,7 έως 1,2 το 2027. Ωστόσο, η Ιβηρική Χερσόνησο συνεχίζει να υπεραποδίδει μαζί με την Ελλάδα, την χώρα μας δηλαδή, περιοχές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Ειδικότερα λοιπόν για την χώρα μας, για την Ελλάδα, προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027.

Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίες, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση του δημοσίου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Εδώ πάντως στη χώρα μας είμαστε στην εβδομάδα αποφάσεων που και ανακοινώσαν από την κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας με έμφαση στο κόστος της ενέργειας. Το θέμα λοιπόν αναμένεται να κυριαρχήσει και στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα τεθεί στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο τη διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τώρα είχαμε μια επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το Πασόκ δια του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για τους επόμενους τρεις μήνες δρομολογούνται παρεμβάσεις τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα προστεθούν στα δύο πακέτα ενισχύσεων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την άνοιξη. Θεωρείται βέβαια η παράταση της κρατικής επιδότησης στον ντίζελ ύψους 10 λεπτών το λίτρο για τον πρώτο 15ήμερο τουλάχιστον του Οκτωβρίου, με τη σχετική ανακοίνωση να αναμένεται, όπως είπαμε, αύριο, Τετάρτη. Έπειτα, στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα φυσικά με τις τιμές της αγοράς. Αύξηση της τάξης του 16,3% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση δηλαδή με το αντίστοιχο περσινό μήνα, σημείωσαν τον φετινό Αύγουστο, τον Αύγουστο δηλαδή του 26, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη ποσοστιαία μεταβολή τοποθετεί την χώρα στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο του ταξιδιωτικού κόστους τον μήνα Αύγουστο. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγείλωνε πρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια, φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας. Και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω του Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από την ρωσική επίθεση με ντρόνους στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σε αυτό καταγράφονται άνθρωποι πάνω από την απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτηρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μια γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού τους προγράμματος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους πρόσφερε τίποτα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Το Ιράν έχει συζητήσει με καταργιανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οθυνηρά πλέγματα σε στενό τόρμους. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγείλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα, πάντως, εχθές παραιτήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΠ και πρώην υπουργός Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ευόρτησης για παράνομες συναλλαγές. Την ίδια ώρα οι τουρκικές αρχές προχώρησαν εχθές στη σύλληψη ενός πρώην διοικητή του Τουρκικού

τουρκικού ΣΔΟΕ και άλλων δύο στελεχών, οι οποίοι ερευνούσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Τούρκου Προέδρου και τη οικογένειά του. Τα τρία στελέχη του τουρκικού ΣΔΟΕ κατηγορούνται πλέον ακόμη και ως γκυλιονιστές ή πράκτορες ξένων δυνάμεων. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη μετά και τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου εχθές της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Παράλληλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας επανέλαβε ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε παραρεμάτιες περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρεύματος. Οικών Κυψέλης, παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ακινήτων. Παράλληλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας

0: Ο Παπάς Λέων, ο 14ος, εκτίμησε ότι οι ανησυχίες πως τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Και στην αθλητική επικαιρότητα, για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας, ενώ για την ίδια οργάνωση αύριο το βράδυ σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βιρεμπάν στο ΟΑΚΑ. Πρώτη πρωινή ενημέρωση λοιπόν, 5 και 26 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ και πάμε να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε και ξεκινάμε φυσικά από τα ζητήματα της ενέργειας και του κόστους και της ακρίβειας. Για ένα λοιπόν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις των χωρών που παρακολουθούν το χάος στις αγορές. Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει στα 109 δολάρια το βαρέλι και το ξεπούλημα των Αμερικανικών ομολόγων είναι το χειρότερο από το 2027, πριν δηλαδή από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Γερμανία και Ιταλία κινούνται χωρίς ευρωπαϊκή ομπρέλα, ενώ το Βερολίνο μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ιταλία απ' την άλλη βάζει πλαφό στη μεζίνη, ενώ το Λονδίνο καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στο ντίζελ στις 30 το μηνός τώρα, αύριο δηλαδή. Έρχονται και τα μέτρα στήριξης στην χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Στην τέλεια καταιγίδα ανατίμησης καυσίμων βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς τα απροσπέλαστα στενά του Ορμούζα ανέβασαν το Brent κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι και έχουν στεγνώσει τα διυλιστήρια. Η μεγαλύτερη έλλειψη εμφανίζεται στο ντίζελ.
0: Το ντίζελ είναι ένα πραγματικό σημείο πίεσης, ειδικά στην Ευρώπη, και έχουμε δει ότι η Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει τις αποστολές αργού πετρελαίου στην Ευρώπη για τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο ήταν 550.000 βαρέλια την ημέρα. Αυτά λοιπόν δεν φτάνουν στα διυλιστήρια και αρακίνα δεν παράγουν ντίζελ.
1: Άμεση απάντηση στην κρίση έδωσε η Ιταλία κόβοντας τον φόρο στο μισό, ενώ δύο πετρελαϊκές εταιρείες επέβαλαν πλαφόν στο 1,99 στην αμόλυβδη και 2,19 στο ντίζελ.
2: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης.
1: Στη Γερμανία η κυβέρνηση έκοψε οριζόντια 17 λεπτά φορολογίας ανά λίτρο σε βενζίνη και ντίζελ με κόστος 2,5 δις. Ανάστατοι οι φορτηγατζίδες σε Γαλλία και Πορτογαλία, καθώς το φουλάρισμα εκτοξεύτηκε.
0: Σχεδόν 300 με 500 ευρώ, λέει ένας Πορτογάλος οδηγός, ένας άλλος Γάλλος. Από τότε που γεννήθηκε υπάρχουν πάντα κρίσεις, ακόμη και πριν. Όμως τώρα αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο.
1: Διαυξήθηκε 7,4% και το ντίζελ 10,1%.
3: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
1: Ήδη το ντίζελ με τελευταία μέση τιμή τα 2,219 ευρώ ανά λίτρο κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η αμόλυβδη στα 2,201 απέχει περί τα 23 λεπτά από το δικό της ανώτερο επίπεδο.
4: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
1: Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις 30 Σεπτεμβρίου που θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, ενώ και εκείνη πιέζει την Ευρώπη για δημοσιονομική χαλάρωση, ώστε τα μέτρα να μην εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό.
0: Μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών της ενέργειας ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κρίση εφοδιασμού, αλλά οι προτάσεις της περιορίζονται σε εθελοντικό χαρακτήρα τουλάχιστον μέχρι στιγμής και ειδικά μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Στόχος είναι η μείωση της ζήτησης για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα εν ώψη χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίες. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον συναντώνται σήμερα στο Δουβλίνο οι υπουργοί ενέργειας των 27 χωρών, όμως αναμένεται να υπάρξει συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόργενσεν, προτρέπει την μείωση του στόχου πλήρωσης των αποθηκών αερίου στο 80% από το 90% που είναι σήμερα, πρόταση με την οποία συμφωνεί και η Αθήνα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αναμένεται να δούμε και τις εξελίξεις γύρω από αυτήν τη συνάντηση των 27 υπουργών ενέργειας και φυσικά εν αναμονή των αυριανών ανακοινώσεων από την κυβέρνηση, Υπουργικό Συμβούλιο και αύριο. Οπότε λοιπόν φαντάζομαι ότι είτε ο Πρωθυπουργός θα το ανακοινώσει και θα εξειδικευθούν το οικονομικό επιτελείο αργότερα, είτε θα έχουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας σχετικές ανακοινώσεις. Προς τα παρόν, ό,τι νεότερο με τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων από την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού.

του τμήματος. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,14%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρημνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, διέψευσε ότι προσέφερε άρση των κυρώσεων στο Ιράν ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στα πυρηνικά. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγετής του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5:32. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Καλημέρα στην Τριωτά Μελίση από την αρχαία Ολυμπία. Καλημέρα, Φόφη από το κέντρο της Αθήνας, από την Ομόνια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Σταϊκόπουλε. Θεωρείτε ότι δεν λέμε κάτι εξ επιτούτου, δηλαδή επίτηδες και το ένα και το άλλο? Γιατί μας λέτε, γιατί δεν αναφέρετε για τις καταλήψεις που γίνονται στα γυμνάσια και τα παιδιά σε πολλά σχολεία δεν έχουν κάνει μάθημα από την Πέμπτη? Στέλνετε το μήνυμά σας. Θέλετε να μας στείλετε και κάποια από τα σχολεία τα οποία γνωρίζετε εσείς, είτε από τα παιδιά, είτε από ανήψια, είτε από φίλους ή άλλους συγγενείς, να το ψάξουμε, διότι είστε ο πρώτος, διότι εγώ έχω την επιμέλεια των μηνυμάτων σας στην, μέσω του Viber που τα στέλνετε. Αν έχετε πραγματικά αριθμών σχολείων, πείτε το μας, σε ποια περιοχή, ποιος είναι ο αριθμός του σχολείου και βεβαίως να το εξετάσουμε. Δεν έχει φτάσει κάτι εδώ στα μηνύματα τα οποία είναι κοινά. Τώρα, αν έχετε στείλει σε κάποιο mail συναδέλφου το μήνυμά σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο απευθείας εκείνων, αυτό δεν το ξέρω. Εδώ πάντως πρώτη φορά το βλέπουμε. Αν θέλετε, στείλτε μας. Εγώ δεν έχω εικόνα γιατί υπάρχουν κάποιες καταλήψεις. Περιμένω βεβαίως τα δικά σας στοιχεία να τα δώσουμε στο ρεπορτάζ και φυσικά να κάνουμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη Αλεξανδρής. Καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της ημέρας Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα και ανατολή του ηλίου θα συμβεί 7:19, δύση του ηλίου 12 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1825 έχουμε τις κορζόπους των επανεστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, που επισκέπτεται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως, από εμάς σε εμάς ως Scotland Yard. Το 1941 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Το 1964 σήμερα κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε κόμικ η Μαφάλντα. Το 1995 ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας τότε Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας. 1957 σήμερα γίνεται ο Σοκράτης Μάλαμας. Το 1902 φύγει από τη ζωή ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής. Το 1913 φύγει από τη ζωή ο Ντίζελ, ο γερμανός μηχανικός εφευρέτης της μηχανικής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του και τον ακούμε συνέχεια, το πετρέλαιο Μπρετ και τον Ντίζελ, και φυσικά το πετρέλαιο δηλαδή. Το 1927 φεύγει από τη ζωή ο Αϊτχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924. Και σαν σήμερα θα δώσει πάνω καλημέρα, καλό πρωινό στους συναδέλφους. Μία από τις πολύ σημαντικές μουσικές φυσιογνωμίες, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός της Αμερικής και του ροκ, γεννιέται το 1935 ο... Jerry Lee Lewis, για να χορέψουμε, για να σηκωθούμε.

Κύριε Στακόπουλε, και πάλι δεν είστε συγκεκριμένος. Τρία λέει γυμνάσιο του Αλίμου. Ποια είναι αυτά τα γυμνάσια του Αλίμου, θέλετε να μας πείτε? Με πολύ μεγάλη χαρά. Εμπάσχετο, θα το δώσω εγώ στο ρεπορτάζ, να γίνει ρεπορτάζ και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε και το τηλέφωνο σας. Κρατήσουμε και το τηλέφωνο σας. Θα έρθει σε επαφή άνθρωπος από το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τάσο. Καλό πρωί από την Ανοκυψέλη. Καλή δύναμη. Τον Τζέρι Λουίς πάμε στο 1949, όπου γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές, όπου είναι και εδώ φίλος της παρέας του και του Όλοι Μαζί Μπορούμε και συμμετέχει συναυλίες, πάντοτε με την πολύ πολύ λεπτομερή προετοιμασία στα πάντα. Σας σήμερα το 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας.

Κάποια χρόνια μετά, το 1993, μετά τον Γιώργο Νταλάρα, γίνεται ένας από τους επίσης πολύ επιδραστικούς στον χώρο της μουσικής, τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός και όλα αυτά. Και ήταν και από τους ανθρώπους που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα, το 1993, γεννιέται ο Φίβος Δελιβοριάς.

0: Δεν ξέρω αν θα αντέχαμε αυτή την Αθήνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλη Αθήνα περιγράφει, γιατί και έχει και κυνηγάει και μια κοπέλα εκεί που του αρέσει του φίλου. Καλημέρα, Παναγιώτη, από την Αστόρια, Νέα Υόρκη. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ερχόμαστε στα ζητήματα τη οικονομία, στο πολιτικό τώρα σκέλο, στην πολιτική διάσταση. Σε δύο δόσει, λοιπόν, αναμένονται εδώ στη χώρα μα οι παρεμβάσει, όπω έχουμε πει, στην ενέργεια, ώστε να εκτιμηθούν ατυχόν διακυμάνσει των διεθνών τιμών, όπω λέει η κυβέρνηση, επιμένοντα ότι δεν παίρνει το ρίσκο δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Παίζεται καθυστερήσει χρεών η αντιπολίτευση, παραθέτοντα σε ευρωπαϊκά παραδείγματα άμεση παρέμβαση. Μαζί, όπως σημείωσε του ειδικού φορού κατανάλωσης, Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το ντιζέλ κίνησης και τη βενζίνη, ενώ στάση αναμονή στηρείται για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην Αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή.
1: Ο λιγόρια για αποτελεσματικότητα χρεώνει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ που ζητά λύσεις προτάσσοντας το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
3: Και ο καγκελάριος Μέτς πλέον μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυρία Μελώνη
4: το έχει κάνει.
3: Άρα τι χρειάζεται εδώ? Προφανώς να μιλήσουμε για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
4: Και το έκανε πάρα πολύ και το κόμμα του κ. Τσίπρα με τους εκπροσώπους του και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη.

0: Τι έλεγαν, θυμηθείτε τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης, δώστε τα εμπροστοβαρώς όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε cent να δώσουμε στους πολίτες.
1: Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει η αντιπολίτευση.
2: Άμεσα θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
3: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική.
4: Εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω για να πληροδοτήσουμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις.
5: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
6: Η κρίση τιμών στα καύσιμα είναι πράγματι πανευρωπαϊκή. Η αδράνεια όμως στον έλεγχο των τιμών δεν είναι. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε πλαφόν στις τιμές. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
7: Πάμε τώρα να τα βάλει όλα σε μια τάξη, να κλείσει και το παζλ όσο μπορεί και φυσικά με τις πληροφορίες που έχει. Και έδωσε χθες και στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φιντζάνη ο Νίκος Φιλιππίδης εδώ στον Sky, τον οποίο οφείλουμε να παρατηρούμε και οφείλουμε να ακούμε πολύ πολύ καλά όσα λέει, με πολύ πολύ καλή γνώση των δεδομένων και των στοιχείων. Και έτσι με τις κουβέντες που έχει εδώ και με τον Άρη Πορτοσέλτα τα πρωινά, που είστε και πολύ στην συχνότητα και στην ακρόαση, και ζητάτε όλα αυτά να γίνουν ξεχωριστές εκπομπές, έτσι να μπορείτε να τις ακούτε συνεχώς για να μαθαίνετε. Και φυσικά να μην σας πιάνει κότσο κανένας λέγοντας αυτό το οποίο θεωρεί καλύτερο και πετάγοντας έτσι μια ιδέα. Αυτό να κάνουμε, γιατί μπορούμε. Έλατε όμως που δεν μπορούμε, Νίκος Φιλιππίδης.
8: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα κύματα ακρίβειας που ζούμε εδώ και 5-6 χρόνια. Στην τελευταία κρίση αυτή που διανύουμε, επί της ουσίας αυξήσεις στα ράφια δεν έχουν καταγραφεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Μπορεί σε μεμονωμένα προϊόντα να έχει δει κάποιος αύξηση, αλλά στο ράφι δεν έχει περάσει ούτε στα τρόφιμα, ούτε στα απορριμπαντικά, ούτε σε υπόλοιπα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
9: Οι τιμές είναι στο Θεό, βέβαια.
8: Οι τιμές είναι στο Θεό από την προηγούμενο κύμα αυξήσεων, από τις προηγούμενες ακρίβειες.
9: Αυτό δηλαδή που θα έρθει, τι θα κάνει.
8: Αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι πρώτα απ' όλα, αναμένεται να είναι σημαντικό, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς. Τα πρώτα μηνύματα έχουν φτάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνουν των καταλόγων με τις αυξημένες τιμές που προαναγγέλνουν αυξήσεις μέσα στον επόμενο μήνα. Ενδεχομένως θα τις δούμε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου σε γαλακτοκομικά, σε τυροκομικά, σε είδη αρτοσκευάσματα που έχουν σχέση με το σιτάρι, έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές του σιταριού. Και αμέσως μετά, τον Νοέμβριο, περιμένουμε χαρτικά, προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με το πλαστικό, καθώς είναι. Παράγεται από προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που αυτά περνούν αργά κανονικά στην κατανάλωση.
9: Και περίπου, ξέρω Νίκο, είναι μήνες. Δύσκολο και προφανώς έχουμε τη διακύμαση τιμών. Γιατί αυξήσεις μιλάμε και σε δεύτερο χρόνο, εάν αυτές τις αυξήσεις μπορεί κάποιος να τις απορροφήσει, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αντίδοτο.
8: Κοίτα, θα προσπαθήσουν οι εταιρείες να συνεχίσουν να πωλούν προϊόντα. Για να πωλούν προϊόντα, πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν σε τιμές που μπορεί ο πελάτης τους, ο αγοραστής, ο καταναλωτής να τα αγοράσει. Άρα οι αυξήσεις δεν περιμένουμε να είναι του 20-25% όσο έχουν ανέβει τα καύσιμα από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, αλλά περιμένουμε να είναι του 5-10% στοχευμένα σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενδεχομένως πιο μεγάλα, σε άλλα μικρότερα.
9: Σε κάποια όμως προϊόντα πολιτικές. Που έχουν ήδη υποστεί αυξήσεις, θα έρθει αυτή να τα καπελώσει. Και γι' αυτό ρωτώ, εάν βλέπεις να έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλες θέλω να πω.
8: Λένα, μιλάμε για κόστος. 500 εκατομμύρια το μήνα πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής παραπάνω για καύσιμα. Θα πληρώσει μερικά εκατομμύρια παραπάνω για τα ψώνια και αμέσως μετά θα έρθει και μία επιβάρηση. Νέα ακόμα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κλείσει λίγο και την παρουσία της κατά πάσα πιθανότητα και η Κριστίν Λαγκάρ στο τιμόνι.
9: Το οποίο πώς μεταφράζεται, Νίκο?
8: Αυτό σημαίνει αύξηση για το κόστος του κόστους του χρήματος για όλους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που μας ενδιαφέρει, γιατί περνάει και αυτό μετά στα προϊόντα. Και κατά δεύτερο λόγο, αύξηση στα στεγαστικά δάνεια για όλα τα νοικοκυριά. Δηλαδή αύξηση του κόστους ζωής επί της ουσίας, γιατί όλο αυτό συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα ενίκια και το κόστος στέγασης.
9: Η αύξηση επιτοκίων είναι αρκετή για να σβήσει τη φωτιά? Γιατί αν δεν είναι, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Νίκο?
8: Για το επόμενο βήμα, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε μακράς διάρκειας πληθωριστικά φαινόμενα, είναι συνήθως η μείωση κατανάλωσης, η επιβράδυση των οικονομιών και σε πολλές περιπτώσεις ένα φαινόμενο που δεν θέλουμε να το δούμε, που συνδυάζει ύφεση, ανεργία και πληθωρισμό και είναι ο στασιμοπληθωρισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, γιατί έχει

0: προφανώς αρκετό πόνο. Το βλέπαμε τη δεκαετία του 70. Οι παλαιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται. Οι γενιές οι δικές μας δεν τα έχουν ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ψηλά επιτόκια. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ακρίβεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό το μείγμα πολιτικής, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται φιαλτικό, το οποίο όμως δεν φαίνεται να αλλάζει εν ώψη του φετινού χειμώνα. Δηλαδή για τους επόμενους μήνες θα είναι δύσκολος.
1: Παρεμβάσεις επιπλέον θα έχουμε. Θέλω να πω ότι αν το πρόβλημα μεγαλώνει, γιγαντώνεται, θα πρέπει και τα μέτρα να είναι αναλογικά.
0: Οι οικονομίες, τα δημοσιονομικά των χωρών έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Αν κάτσετε πίσω από τα πλαφόν, πίσω από τις επιδοτήσεις, πίσω από τις μειώσεις φόρων, όλοι καταλήγουν να κόβουν 15 με 17 λεπτά. Εμείς στο ντίζελ αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει 15. Η κανονική τιμή ήταν 2,37, είμαστε το 2,22. Υπάρχει επιδότηση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων. Στην αμόλυβδη ήδη έχουμε κόψει 10 λεπτά. Θα κοπεί και άλλο ενδεχομένως και θα δούμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Αλλά μην περιμένει κανείς να δει τις περσινές τιμές. Περνάμε μια κρίση και η κρίση δημιουργεί πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
0: Και το πρόβλημα θα το ζήσουμε δυστυχώς όλοι μαζί και αυτό θα γίνει μέσα στο φετινό χειμώνα.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε και τους καλούς φίλους ακροατές, μεταξύ άλλων και η κυρία Δέσποινα, η οποία θα μας ενημερώσει για όποια αλλαγή υπάρχει ή για όποια άλλη συμφωνία ή για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ακρίβεια και φυσικά με όλα αυτά τα οποία εδώ έχει κατά νου. Πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα και μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται και η επιστροφή στην καθημερινότητα για Αθήνα και Άγκυρα. Ο Ερντογάν μπορεί να έφυγε με αδιαχέρεια από την Ουάσιγκτον για τα F-35, αλλά ήρθε η ρωσική έγκριση για να βρεθεί φόρμουλα μεταφορά στον S-400 σε τρίτη χώρα. Πριν κλείσει λογαριασμούς με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στη διγλωσία. Από τη μια σχέση καλής γειτονίας και από την άλλη εθνικιστικό κρεσέντο. Αυτή τη φορά με την ναυμαχία της Πρέβεζας, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
3: Απέναντι στην τουρκική διγλωσία και την αναθεωρητική ατζέντα, η Αθήνα απαντά πως τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Ενώ ο Ερντογάν επικαλείται την καλή γειτονία, παράλληλα τροφοδοτεί το εσωτερικό ακροατήριο με εθνικιστικές κορώνες, όπως για την ναυμαχία της Πρέβεζας.
4: Σας συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και της ημέρας του ναυτικού και τιμώ με ευγνωμοσύνη τον Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα και τους ηρωικούς ναυτικούς του, οι οποίοι με αυτήν την ένδοξη νίκη μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη.
5: Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
3: Ακολουθώντας τη γραμμή των τουρκικών προκλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας της γείτονος συνδέει την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα με την ναυμαχία της Πρέβεζας.
2: Με αυτό το πνεύμα της Πρέβεζας, συνδυάζοντας το πνεύμα της ανανέωσης με το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, τις δυνατότητες εθνικής μας αμυντικής βιομηχανίας, με τους στόχους μας για τον αιώνα της Τουρκίας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά την πορεία μας.
3: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις προκλήσεις που προέρχονται και από τον Νότο, επισήμανε ο Νίκος Δένδιας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
6: Να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
3: Παρά τις τουρκικές παραφωνίες, Αθήνα, Παρίσι και Βρυξέλλες επιθυμούν να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε μέσω της καθημερινής ο νέος πρέσβης της Γαλλίας Νικόλας Κασιανίδης, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
5: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η Ελλάδα θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θα συζητηθούν όλα εδώ, 8 με 9, στο κεντρικό ροδάλωμο του Sky, όπου θα φιλοξενήσει ο Άρης Πορτοσάλτε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά και την Αμερική, μετά και όλη αυτή την περιοδία του και σε Καναδά και Αμερική, και όλα αυτά τα οποία έχουμε στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, θα είναι στο τραπέζι της συζητήσεων και των θεμάτων που θα έχει ο Άρης Πορτοσάλτε, επαναλαμβάνω, 8 με 9 εδώ, στο κεντρικό ροδάλωμο του Sky, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις καλημέρες σας τώρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, ο κύριος Σπύρος από το Βοτανικό. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα Λουκάς Κακόγενος και η μαμά Μανταλένα από τον Άγιο Παντελήμωνα. Έχετε την καλημέρα μας. Καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλα τώρα. Άλλη Μαρία είναι αυτή και αυτή από το Χαλάνδρη. Έτσι τυχαία καλά Μαρία, θα μπει το πιο εύκολο όνομα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και όλες εκεί οι κυρίες, τα κορίτσια που ακούτε Skype, πίνετε λίγο καφέ και μετά ρίχνετε πάλι ένα υπνάκο, γιατί τι να κάτσει από τις 6 το πρωί. Καλημέρας λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κύριε Δεδρυνέ, καλό πρωινό. Όλα καλά, εύχομαι. Κύριε Κότσαρη, επίσης, μόνο το επιτελείο εκεί στην startup.

0: Και φυσικά στον κύριο Σίσκα. Επίσης, καλημέρα στον Άγγελο. Ξεκουράζεται πλέον ο Άγγελος εδώ, Παγκράτη, με τα επίσης πολύ ωραία του αρτοσκευάσματα και όχι μόνο. Να σε καλά, Άγγελε, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τώρα, με τον βουλευτή Πιερίας που δεν εντοπίζει θέμα στα καύσιμα και έχει βαρόμετρο την κυκλοφορία και το πόσο αυξημένη είναι ή όχι στη Λεωφόρο Συγκρού, έρχεται ο κύριος Χάρης Θεοχάρης που διαχωρίζει τους νοικοκύριδες από τους κακομοίριδες ή όποιες αναδιπλώσεις δεν έχουν εκτονώσει την ένταση, με την αντιπολίτευση να βλέπει συνολικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, ακόμα και για τις μάχες του ψηφοδελτίων στο βόρειο τομέα. Κυβέρνηση και Ελλάς αναβιώνουν την κόντρα των μνημονιών και τον κάνουν εξ αποστάσεως, υπενθυμίζοντας βεβαίως ότι έχουμε και ένα τέλος και ένα φρένο σε όλες αυτές τις παραφωνίες και στα φάλτσα. Θέλει να βάλει το Μέγαρο Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
1: Στο κόκκινο και με αναφορές από το παρελθόν που αναδύουν μνημονιακό άρωμα, ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς και Πασόκ για την ακρίβεια.
2: Έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
3: Νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
2: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες.
1: Στη Βουλή αναβίωσε η κόντρα για το επίδομα ανεργίας μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.
4: Η περίοδος της αλαζονίας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε ένα ισοκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
5: Να ψάχνετε πεδίο αντιπαράθεσης, κοιτάξτε καλύτερα στη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στη δική μας.
1: Νέο ισοκομματικό καμπανάκι χτύπησε στην Ολομέλεια για τη Νέα Δημοκρατία μέχρι μέσα από τον Γιώργο Βλάχο προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους συνεπείς δανειολήπτες.
6: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητος. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
7: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
1: Νερό στο μυαλό της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζουν και οι δηλώσεις ορισμένων γαλάζιων στελεχών που προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για λαζονία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αναφορά του περιπάφου και ο Χάρης Θεοχάρης για κόμματα που εκπροσωπούν κακομοίριδες.
8: Έκανα πλάκα. Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση.
9: Εξέφρασαμε μια λανθασμένη φράση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα.
10: Είναι αποθρασιμένη και την ίδια ώρα εν πανικό.
11: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Τον αδικείτε τον εαυτό σας, κύριε Βλάχο, σας γνωρίζουμε πολύ καλά και σας γνωρίζουμε και επί προσωπικού. Τον αδικείτε τον εαυτό σας προσπαθώντας μάλλον να τσιγκλίσετε για να κερδίσετε κάποιο χρόνο στα τηλεοπτικά κανάλια, να κερδίσετε εντός αγωγικών, το κερδίσετε σε αυτή την περίπτωση την ένταση ή το θυμό ή την αντίδραση του κυρίου Μαρκόπουλου. Όχι, κανείς δεν σας είπε ποτέ παράξενο, οπότε λοιπόν κακώς βάζει τον εαυτό σας σε αυτήν και αποδίδεται αυτόν τον επιθετικό περιορισμό. Όλα αυτά βεβαίως γνωρίζετε πολύ καλύτερα εσείς, να σας πούμε εμείς τι θα κάνετε, αλλά τον αδικείτε νομίζω τον εαυτό σας. Σε όλα αυτά λοιπόν βάλτε και το ότι υπάρχει πλέον και μια γενικότερη κινητοποίηση όλων. Ο Πρωθυπουργός για παράδειγμα σήμερα θα βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, φίλοι ακροάτες, 10.30 θα είναι στο 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου και συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο που θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ενώ και στις 12 θα γίνει μια συνάντηση με τους πολίτες εκεί στο κέντρο του Ασπροπύργου. Την ίδια ώρα λοιπόν ετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία και για τα γενέθλιά της, τα 52, εκεί σε έναν καινούριο τελείως χώρο για την Νέα Δημοκρατία, εκεί στο σταθμό ΟΣΥ στο Γκάζι, εκεί θα κάνουν στο παλιό μακροστάσιο την Δευτέρα. Και έρχεται και το Πασόκ, βλέποντας αυτό και ο κύριος Ανδρουλάκης, και το Πασόκ που πραγματικά προσπαθεί να αναπτύξει μια δράση. Θα έχουμε ό,τι διαβάζουμε στο Liberal και στον Ανάλγητο θα έχει γενικότερα περιοδίες σε πολύ πολύ έτσι κρίσιμα σημεία. νοσοκομεία της Αττικής, όπου δεν τα καταφέρνει και καλά στις εξορμήσεις και βεβαίως και στις επιδόσεις που έχει. Οπότε λοιπόν θα έχει εξορμήσεις σε αυτές τις περιοχές και παράλληλα ετοιμάζει το Πασόκ, ψάχνοντας όπως είπαμε και αφορμές για να

0: κάνει φιέστες και γιορτές, διαβάζοντας το θεωρείο του Σταύρου Παντονίου, 18 Οκτωβρίου, με αφορμή την εκλογική νίκη του 81. Εκεί γυρνάμε, τι να πεις τώρα, για να μπορέσεις κάτι να πεις. Γυρνάει στο 81 και στη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέα. Θα έχουμε εκδήλωση και γιορτή για αυτήν την ημέρα, επαναλαμβάνω, στις 18 Οκτωβρίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πάντοτε να προσελκύσουμε το κοινό να επιστρέψει στους χώρους των κομμάτων και στο Μαντρί, που έλεγε και ο Ευάγγελος Αβέροφε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν και τη σημασία τους. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Γιώργο, διότι την οριστική διακοπή λειτουργία ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνεια στην αρμόδια περιφέρεια. Ξαναλέω, θα τη μάθουμε ποια είναι, θα μας πει κανείς ποια είναι, να την πούμε και στον κόσμο να ξέρει, είχε πάει, δεν είχε πάει, ήταν ένα πάει και δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χατζικόρτση, χθες σε ζωντανή συνέντευξη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μια σειρά από παρατυπίες αποκαλύπτει η ενιαία αρχή διαφάνεια, καθώς φαίνεται πως λειτουργούν σε μια ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε ουσιαστικά καταστήσει ένα ογκολογικό κέντρο μέσα σε αυτή την κλινική. Σε αυτή την κλινική τι συνέβαινε? Ένας πνευμονολόγος με ειδικότητα στην ογκολογία του πνεύμονα, του είχε παραχωρηθεί ένας χώρος όπου λειτουργούσε ένα ογκολογικό τμήμα. Εκεί χορηγούσε φάρμακα για χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός εργαζόταν στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς την απαραίτητη σύμβαση
2: εργασίας. Για πόσο καιρό αυτά όλα, Δημήτρη?
1: Φαίνεται πως ο έλεγχος που έγινε τελευταία φορά έγινε το 2025 από την Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών.
2: Τότε και δεν είχε εντοπίσει
1: έγινε ένας
2: κάτι
1: πρώτος
2: τότε.
1: Έλεγχος. Τότε είχε εντοπίσει πως δεν υπάρχει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπήρχαν συμβάσεις στους γιατρούς. Υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι μια σειρά από παρατυπίες, τις οποίες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει καταθέσει και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, αλλά και στον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι πειθαρχικές ευθύνες.
2: Δημήτρη, μία ερώτηση. Αυτών... Έγιναν αυτοί οι έλεγχοι το 2025. Εντοπίστηκαν ότι δεν υπάρχουν κάποια μηχανήματα, ελλείψεις στο προσωπικό. Βεβαιώθηκε κάποια παράβαση, γνωστοποιήθηκε κάπου, ή αυτή η κλινική συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά?
1: Αυτή η κλινική φαίνεται πως μέχρι και σήμερα λειτουργούσε κανονικά. Αυτό βέβαια είναι υποπλήρη διερεύνηση, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Έγινε η έρευνα αυτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ξεκίνησε από μια καταγγελία η οποία έγινε. Από μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά ξεσκέπασε σιγά σιγά όλο αυτό το κουβάρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα και περιμένουμε φυσικά τις εξελίξεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει εισηγηθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να μπει οριστικό λουκέτο σε αυτή την κλινική.
0: Και να κλείσουμε με την πλάκα. Μέσα στο κτίριο της Οδούλης Ικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής, εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου. Προκάλεσε τη φωνική έκρηξη εκεί στην περιοχή της πλάκας. Τα στελέχη της πυροσβεστικής τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο δεύτερο όροφο. Ρεπορτάζ από τη Γεωργία Μαυρουδή.
3: Εμφάνιση διαρροής φυσικού αερίου εντός του κτιρίου που κατέρευσε βρίσκει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αφού διενεργήθηκε έλεγχος στατικότητας στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς αερίου αποδεικνύεται στεγανό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και σε ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Αν η νεότερη εγκατάσταση φυσικού αερίου είχε συνδεθεί πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωταερίου.
4: Στις ίδιες σωλήνες, από τη δεκαετία του 90 και μετά, κυκλοφορεί ρέει το φυσικό αέριο, το οποίο αν το δίκτυο αυτών των σωληνώσεων που βρίσκεται γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας συντηρείται και επιθεωρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κανόνες ασφαλείας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ασφάλεια του κτηρίου.
3: Από το πρωί, αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν την εικόνα στην Οδόληση Κράτους, διενεργώντας ελέγχους στατικότητας στα γειτονικά ακίνητα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών.
5: Το οστικό κύμα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια τόσο ισχυρή εκτόνωση μπορεί να προσπεράσει και να πάει αρκετά πιο μακριά.
6: Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέροντο οργανισμό των δύο όμορων κτηρίων. Ελπίζουμε μελετώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
3: Η εικόνα της καταγραφής αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το παζλ των ερευνών συμπληρώνεται, με τις αρχές να αναζητούν πλέον την ακριβή αιτία της διαρροής και της φωνικής έκρηξης.
0: Εδώ η Μαρία Γιώργαρη για το δελτίδιο των 6 και ο Γιώργος Ψάλτης που δεν μπορείς να κρατήσει. Ασυγκράτητος, φανταστείτε τώρα ότι όριστε έχει να πει. Κρατηθείτε. Αυτά από εμάς. Επαναλαμβάνω, 8 εδώ στο κεντρικό θάλαμο του ΣΚΑΙ, υπουργός εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης, και πολλά ενδιαφέροντα επίσης μέσα στη διάρκεια της ημέρας με πολλές συνεντεύξεις και φυσικά ειδήσεις. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Γεια χαρά. Η ώρα

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τις αποφάσεις τις ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διαθέσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Το Ιράν έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεϊ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθεται μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθεται καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των εξιθυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νοηλιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώγνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ.

0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

77 ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα, ε. Πω. Να κάνει μια συναυλία ο Νταλάρας, να πάμε, παιδιά. Μεταξύ μας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μας αρέσει και η φωνή του, μας αρέσουν και τα τραγούδια του, μας αρέσει και η συμπεριφορά του, μας αρέσουν όλα. Λοιπόν, όπως λέει και μια ψυχή, με τον Νταλάρα μεγαλώσαμε εμείς. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είστε, πώς πάει τα πράγματα. Άκουγα τον κύριο Γιαννήρη νωρίτερα. Του λέγα διάφορα, αλλά δεν έλεγε ο κύριος Γιαννήρης. Με αφορμή, ας πούμε, την ιστορία, λέει, στη Θεσσαλονίκη, όπου η ιδιωτική κλινική, λέει, εντοπίστηκε. Γιατί άραγε εντοπίστηκε τώρα, διότι πέθανε ο συγχωρημένος ο Μαζονάκης. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, η οποία, λέει, έκανε χημειοθεραπείες, δίχως να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη λύκη σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, είναι να μην μπλέξεις τα νύχια, ε. Σωστά. Σωστά, θα μου πει πρωί-πρωί, τρελαμένα αυτό.

Ζεμάρα, ναι ρε παιδί μου, διότι γυρίζει το μάτι μου ανάποδα και εμένα μερικές φορές. Όπως ας πούμε, διαβάζω σήμερα, έχω πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, δεν θα προλάβουμε τίποτα όμως γιατί έχουμε και καλεσμένους. Τα ενεργειακά ποτά λέει κρύβουν κινδύνους. Τα ενεργειακά ποτά. Πώς κυκλοφορούν τα ενεργειακά ποτά, δεν τα λέει κανείς. Δεν είχαμε μιλήσει εδώ με τον παθολόγο, τον κύριο, πώς το λέγανε. Αυτός είναι του. Αχ, πώς δεν θυμάμαι, το γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων. Μας έλεγε ο άνθρωπος ότι ειδικά για τα παιδιά είναι επικίνδυνα. Πώς κυκλοφορούν και πώς τα χορηγούν στα παιδιά αυτά. Αμπείς, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν είμαστε. Αυτά είναι ωραία. Επίσης η Κομισιόν, γιατί λέμε για τα δικά μας, η Κομισιόν λέει πρότεινε σήμερα, έχει μια άτυπη σύνοδο, τα λέγαμε και χθες, στο Δουβλίνο, ωραίο το Δουβλίνο, για να κουβεντιάσουν για την ενεργειακή κρίση. Η προτάση της Κομισιόν ξέρετε ποια είναι. Σβήστε λέει τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Δόξα τον μεγαλοδύναμο, μιλάμε για βαρύγδουμα μέτρα. Και προτάσεις σε βάθος, όχι σε πλάτο, σε βάθος. Εμείς εδώ να έρθουμε μια βόλτα εδώ στους δρόμους στο ποτάμι, όταν φεύγω κατά τις 11, τα φώτα ανοιχτά από πάνω. Δεν πειράζει. Είναι οι νέες λάμπες που δεν καίνε πολύ. Ναι. Μην γελάς να αρέσει απέναντι. Μην γελάς γιατί και εγώ και εσύ. Α, και κάτι άλλο τώρα που το σκέφτηκα. Εχθές λέει πήγε ο Δένδια στη. Όχι ατυπή, αυτή ήταν τυπική τέλος πάντων σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και του θύμισε κάποια ζητήματα τα οποία international law που λέμε και εμείς υπάρχουν εδώ, στη γειτονιά μας. Ναι. Και του είπε λέει και για τις ασπίδες. Θυμάστε πόσο καιρό σας λέω για τις ασπίδες. Εκείνες τα δύο πλοία είναι ουσιαστικά. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Οι ασπίδες είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Που είναι εκεί κοντά στους Χούθη και στους πειρατές που καβαλάνε τα πλοία και μετά ζητάνε, πώς το λένε, λίτρα για να τα αφήσουν ελεύθερα. Και λέει ο Δένδιας, ορθώς κατά την άποψή μου, στην Ευρώπη που το παίζουμε σοβαροί εμείς οι Ευρωπαίοι. Είσαι Ευρώπη, γυραιά Ήπειρος κλπ. Και λέει παιδιά, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή δύναμη εκεί, η οποία από τα πόσα, 25, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες μέλη ναυτικό, 24, πόσες έχουνε. Δύο πλοία υπάρχουν μόνο. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας την προεδρία της συγκεκριμένης δύναμης, της ασπίδας. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά θα μου πεις. Επειδή τη λέμε μόνο για τα δικά μας, δηλαδή, θέλω να πω, καταλάβατε. Αύριο, και όχι σήμερα γιατί δεν προλαβαίναμε, δεν χωράμε, ακουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία με αφορμή την Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, η οποία. Ρώτησα εκεί διάφορους συμπατριώτες στην Ισπανία τι είναι αυτή η κυρία ρε παιδί μου, βασικά τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα η οποία ηρίστο εν παρόδο επέστρεψε στο σπίτι της από την πίεση που ασκήθηκε. Ακούστε την ιστορία. Το σπίτι λέει το οποίο μένει είχε λέει υπογράψει σύμβαση ο μπαμπάς της το 1956. Χθες είναι η ιστορία. 66, 76, 86, 96, 6, 16, 26. 70 χρόνια. 70 χρόνια. Καταρχήν το ότι το σπίτι παραμένει στη θέση του έχει ένα ενδιαφέρον μεταξύ μας. Αλλά αυτό αφήστε το στην άκρη. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή λέει μεταβιβάστηκε μετά στη μαμά, διότι ως συνήθως ο μπαμπάς κούνησε το μαντήλι και αποχώρησε από το μάτι του το κόσμο, και μετά τη μαμά με την ίδια, την Αμπασκάλ. Το 2018 το κτίριο λέει το αγόρασε μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία λέει αύξησε το ενίκιο που ήταν λέει 500 ευρώ και το πήγε 2.650. Η Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1.350. Θα μου πεις και γιατί το αύξησε ρε ψάλτη. Έχει δικαίωμα. Ενδεχομένως. Αλλά όταν δεν έχει σπίτια, κάπου πρέπει να πάνε αυτοί που μένουν μέσα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έγινε λέει καταγγελία λέει, από την Αμπασκάλ και το δικηγόρο της και μετά λέει μείωσε τις αξιώσεις η εταιρεία η συγκεκριμένη στα 1.650. Ξαναλέω, η 87χρονη Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1.350 ευρώ. Προσέφυγε στα δικαστήρια, κέρδισε λέει σε πρώτο βαθμό, όμως το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και το ανώτατο δικαστήριο τάχθηκε τελικά υπέρ των ιδιοκτητών της εταιρείας δηλαδή, η οποία πήγε εκεί που πήγε. Η εταιρεία απέρριψε λέει και την προσφορά ενός συγγραφέα ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του να πληρώνει το νέο ενίκιο της Μαρι Κάρμεν για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη λέει και του Ισπανικού Υπουργείου Στέγασης για αγορά του διαμερίσματος. Άκου να δεις φίλε ακροάτη. Ξαναλέω όμως, χθες το βράδυ
Έγινε γνωστό ότι η Μαρή Κάρμεν επέστρεψε. Αύριο λοιπόν.

Λοιπόν, θα βρούμε ένα συμπατριώτη ο οποίος ζει στην, ή τουλάχιστον έτσι για μεγάλο χρόνο στην Ισπανία, να μας δώσει μια εξήγηση γιατί υπάρχει εκεί. Θα μου πεις μόνο εκεί, αλλά εκεί είναι το πιο, η πιο έντονη κατάσταση όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Ε? Γιατί και εμείς τα έχουμε εδώ, μην ξεχνάτε ότι εμείς ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη για κάποιους. Όχι τόσο έντονα, αλλά υπαρκτό το πρόβλημα και της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, εντάξει, φωνάζω πρωί-πρωί, αλλά έχω έρθει φορτωμένος εδώ πέρα. Τι να κάνω, είπαμε, είναι τα γράδα. Ε? Κυριάκο, χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, όχι ο Κυριάκος, είναι κι άλλος Κυριάκος. Αλλά λες να είναι και ο Κυριάκος, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ηρωική μέρα, σας το λέω, να το ξέρετε, θα εξηγήσω αργότερα. Ηρωικότατη μέρα. Λοιπόν, 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Α, δεν είναι Κυριάκος, δεν ψάλτη. Είναι Κυριακός, γι' αυτό κατάλαβες. Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού, αναχώρησε αυτός. Α, την κοπάνιζε, έβγε, πήγε μόνος του, σου λέει μακριά και αλάργα. Ε, έτσι, μπράβο. Τρίφωνος, ατρίφωνας, ε. Τροφή μου δωρημέδοντος Πετρωνίας. Δύσκολο όνομα. Γοβδελά. Οσιομάρτυρον ή Μονής Τροφάδων και Μαλαχίου Οσίου εν Ρόδο. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι, παιδιά. Θα σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας τώρα το βράδυ η πικέ δεν φτάνει μόνο. Ε, ήρθε γρήγορα το φθινόπωρο φέτος. Ε, πάνω αυτά μου τα έλεγε χθες η κυρία Σούζη και γελάγαμε. Η 75η μέρα Αυγούστου, 81η μέρα Αυγούστου. Ε, μόνο ο Πέτρος πάει για μπάνιο, να ξέρετε. Ο Πέτρος εδώ, ο άνθρωπος μου στο τηλεφωνικό κέντρο, εκεί πηγαίνει στην Ηλία, στα Πατρώα εδάφη, μου εμφάνισε κάτι φωτογραφίες το πρωί. Τι ωραία παραλία, μου λέει. Του λέω για πόσο, είχα μισάωρο. Δω, τι 12, μία με μία και τέταρτο. Και μετά μαζευόμαστε, γιατί αρχίζει μετά και πέφτει ο ήλιος και έχουμε προβληματάκια. 7 και 19 ανατολή του ηλίου, και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. 7 και 13 δύση. Και ερχόμαστε στην αυριανή ημέρα που θα είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη, νηστεία και περισυλλογή. Και μετά ο Οκτώβρης στη ζωή μας, ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Λοιπόν, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι το Viber που έχουμε. Ωραία, είναι αριθμός τηλεφωνικού, πώς το λένε, τηλεφώνου, αλλά δεν μπορώ να απαντήσουμε. Δεχόμαστε μόνο καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στον Sky 100,3. Θυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170 έως 174 για ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ο Πέτρος σας καλημερίζει και υποδέχεται τα μηνύματά σας. skyradio.gr πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε και από εκεί τα μηνύματα και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά σε μένα και τα βάζουμε σε μία τάξη. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Βάζουμε κάπου το χεράκι μας και εμείς βέβαια, γιατί μη χάσουμε, ας πούμε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 7 με την κυρία Μελάνια, η οποία επέστρεψε από το Λευκό Οίκο. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε δουλίτσα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, ε. Και Διεθνής ημέρα, λέει, ενημέρωσης για την απώλεια, λέει, και την σπατάλη φαγητού. Κάπου διάβαζα τελευταία κάτι στοιχεία για τις προσπάθειες που γίνονται και εδώ στη χώρα μας για να μην πετάμε φαγητό, γιατί κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και δεν έχουν, και σωστό είναι, αφού κάπου περισσεύει, κάπου να πηγαίνει το φαγητό αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο τα μέτρα, ε. Πολύ φοβάμαι, μην το πείτε παρά έξω, αλλά πολύ φοβάμαι, θα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο αύριο, το πρώτο της, καλά δεν λέω, μετά τις διακοπές, ή το δεύτερο νομίζω είναι, ναι. Ότι μεγάλη αλλαγή στο ζήτημα των καυσίμων δεν θα υπάρξει. Στο πετρέλαιο κίνησης ουσιαστικά, 2018, 2019, εκεί είναι το πετρέλαιο, ξαναλέω, κίνησης, όταν, γιατί χθες κλείσαμε και 7 μήνες κρίση, 7 μήνες πολέμου, που είπε ο Δονάλτιος, τσακ μπαμ μπαίνω βγαίνω τελείωσα, τώρα λέει δεν συμφωνώ, λέει, να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει δηλαδή αυτό το οποίο διέρευσε, λέει, από το Άξιος, ότι θα κάνουν μια συμφωνία, θα δώσουν κάποια δισεκατομμύρια, λέει, τα οποία υπάρχουν παγωμένα από τα περιουσιακά στοιχεία σε αμερικανικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανοίξει, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, χαιρετίσματα.
Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί τώρα.

0: Ο Πέτρος μέσα, έλα Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται?
1: Μόλις με ενημέρωσε ακροάτρια Ιωάννα πηγαίνοντας στη δουλειά της προς τον Ασπρόπυργο, λεωφόρο Αθηνών. Λίγο πριν το φανάρι στο Δαφνί,
0: ναι.
1: Στην αριστερή λωρίδα ένα αυτοκίνητο έχει ανέβει πάνω στα κράσπεδα.
0: Σε καλό δρόμο είναι.
1: Προσοχή τώρα θέλει.
0: Ναι,
1: γιατί...
0: Δεν έχει κίνηση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: γιατί είναι πρωί, αλλά λίγο προσοχή
0: 14,
1: γιατί είναι
0: ναι.
1: Στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι. Στην λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι.
1: Λεωφόρο Αθηνών, Δαφνί, μου είπε πριν το φανάρι στο Δαφνί.
0: Ναι, κάτι βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει. Βλέπω και ένα σημείο ότι όντως έχουν σημειώσει ότι υπάρχει ένα. Αυτοκίνητο. Εκεί την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μάτια σας 14. Προσεκτική να είστε. Ευχαριστώ, Πέτρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρωί-πρωί, εντάξει, κίνηση πολύ ακόμα δεν έχει. Το ρεύμα ανόδου πάλι στο Κηφισό, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Διαπιστώνω τώρα που λέμε για την κίνηση ότι μου φαίνεται ότι κυκλοφορείται λίγο λιγότερο. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια περίοδο, και το κουβεντιάζαμε χθες με τον κύριο Κολιομιχάλη. Η κίνηση ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου και καθόδου του Κηφισού υπό κανονικές συνθήκες γύρω στις 11 ήταν αρκετά φορτωμένο. Επειδή έχουν ανοίξει και τα σχολεία, το λέω αυτό, αλλά υποψιάζουμε ότι σίγουρα ένα κομμάτι εξημών της πρωινής παρέας έχετε βρει άλλους τρόπους μετακίνησης. Γιατί δεν νοείται, ας πούμε, 11 να ανεβαίνω το ποτάμι και εκτός από ένα μικρό κομμάτι, το κλασικό κομμάτι το οποίο υπάρχει εκεί περίπου στο ύψος, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο μπροστά, ούτε Νέα Ιωνία, πιο χαμηλά που έχει κίνηση, αλλά πολύ μικρό κομμάτι και μετά ανοίγει ο δρόμος να είναι άνετη κυκλοφορία. Άρα εκτιμώ ξαναλέω ότι ενδεχομένως η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει δρομολογήσει άλλους τρόπους μετακίνησης σε ένα τμήμα της πρωινής παρέας. Και το θεωρώ πολύ λογικό, να σας πω. Πάρα πολύ λογικό, γιατί τα καύσιμα είναι μεγάλη ιστορία. Αύριο λοιπόν επανέρχομαι μετά το Υπουργικό, θα γίνουν σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη βοήθεια και από την πολιτεία και από τα δηληστήρια, δεν το βλέπω να διαφοροποιείται. Διότι αν συνεχιστεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες το δεκάλεπτο της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα μιλάω, και ό,τι συνδράμουν τα δηληστήρια και στη βενζίνη την 95, μόνο η συνδρομή των δηληστηρίων, είτε έρθουν είτε δεν έρθουν τα μέτρα, εκτός και αν γίνει το θαύμα, μεγάλη χάρη του, και πάμε σε μείωση, κάτι τις λέω ρε παιδί μου εγώ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, παρά το γεγονός ότι ακόμα θα κάνει τη μάχη, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά η μάχη προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ένα αποτέλεσμα ή τουλάχιστον δεν έχει προκύψει κάτι γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει μετά του δύο εβδομάδες, στις 14 του Οκτώβρη, όταν παραμονή της κυκλοφορίας του πετρελαίου θέρμανσης, έχουμε ζητηματάκια τα οποία μπορεί και να προκύψουν. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό, ότι εμείς όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εντάξει, μας τα έχει πει ο Ασμάτογλου, αλλά δεν πειράζει, θα τα επαναλάβω, είναι 700 ευρώ τα 1000 λίτρα. Καλά δεν λέω, κύριε Ασμάτογλου, να μας τα πει αργότερα. Είναι για τη βενζίνη την 95, και είναι 410 ευρώ τα 1000 λίτρα στο ντίζελ κίνησης. Δηλαδή 0,7 στην τιμή του λίτρου στη βενζίνη την 95 και 0,41 στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Και είμαστε, να ξέρετε, από τις χώρες με αρκετά υψηλό ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα. Πάνω από μας, υψηλότερο ΦΠΑ έχει η Φιλανδία, η Ουγγαρία έχει τον υψηλότερο, 27% ΦΠΑ έχει η Ουγγαρία. Ρε τους Ούγγρους, 25,5% ΦΠΑ έχει η Φιλανδία και 25% έχουν η Σουηδία, η Κροατία και η Δανία. Και εμείς είμαστε στο 24, μαζί με την Εστονία, νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, έτσι. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν, μπας και θα μου πεις αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, είναι και αυτό το ζήτημα. Καλός ή κακός, Είμαστε και ένας λαός που αγαπάμε το αυτοκίνητο.

Ξέρετε, καβάλα πάμε στην εκκλησιά, πάμε στο περίπτερο με το αυτοκίνητο. Δεν είναι. Πα με τα πόδια τώρα, πάρτε από το Θεό. Και κάτι το κάθεται. Το πήραμε. Και το κάνουμε. Το πετάξουμε. Λοιπόν, θυμάστε μια περίοδο. Το κουβέντιαζα χθες με κάποιους φίλους μου με τα μονά ζυγά που ξαφνικά όλοι είχαν δύο αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Λοιπόν, είμαστε ρε παιδί μου, είμαστε μεγάλη επιτυχία γενικά και όχι ειδικά που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Θοδωρή. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ναι, να ασχολείται κάποια στιγμή σε σχέση με όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, λέει, προσωπικής ασφάλειας, λέει, και τον τρόπο κατά τον οποίο οδηγούν, ενοχλούν και παρεμβαίνουν στην ομαλή κυκλοφορία. Θα έχει. Μα κατά. Θοδωρή από το ταξί, καλημέρα. Θοδωρή, πήγα τη. Πότε ήταν, ε? Πήγα. Πότε πήρα τη γυναίκα μου, γύριζε από την Κρήτη. Την Παρασκευή το απόγευμα. Παρασκευή, όχι. Ναι, Παρασκευή απόγευμα, όχι απόγευμα. 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχω πάρει τη σύζυγο. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω από το αεροδρόμιο. Άδειο ο δρόμο. Χαλαρό κι εγώ, λοιπόν. Πήγα. Όσα λέει το όριο, ρε παιδί μου. Μην καίμε και πολύ βενζίνη, καταλάβατε τώρα. Κάποια στιγμή από πίσω βλέπω ένα. Έρχεται μια μηχανή με 1000 παιδιά. Όταν σας λέω με αριστερή, λέω 1000. Όταν σας λέω δεν υπάρχει, το 1000 είναι λίγο. Α, μάλλον και στην ψυχή μου. Κάνω αριστερά γιατί προφανώς αναβόζουνε φώτα, έσβηνε φώτα, αναβόζουνε φώτα, αλάρμ, ξέρω εγώ. Λέω ποιο μετακινείται. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο. Γενικά και όχι ειδικά που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Θοδωρή. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ναι, να ασχολείται κάποια στιγμή σε σχέση με όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, λέει, προσωπικής ασφάλειας, λέει, και τον τρόπο κατά τον οποίο οδηγούν, ενοχλούν και παρεμβαίνουν στην ομαλή κυκλοφορία. Θα έχει. Μα κατά. Θοδωρή από το ταξί, καλημέρα. Θοδωρή, πήγα τη. Πότε ήταν, ε? Πήγα. Πότε πήρα τη γυναίκα μου, γύριζε από την Κρήτη. Την Παρασκευή το απόγευμα. Παρασκευή, όχι. Ναι, Παρασκευή απόγευμα, όχι απόγευμα. 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχω πάρει τη σύζυγο. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω από το αεροδρόμιο. Άδειο ο δρόμο. Χαλαρό κι εγώ, λοιπόν, πήγα. Όσα λέει το όριο, ρε παιδί μου. Μην καίμε και πολύ βενζίνη, καταλάβατε τώρα. Κάποια στιγμή από πίσω βλέπω ένα. Έρχεται μια μηχανή με 1000 παιδιά. Όταν σα λέω με αριστερή, λέω 1000. Όταν σα λέω δεν υπάρχει, το 1000 είναι λίγο. Α, μάλλον και

0: Είτε. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο τώρα, φιμέ τζάμια. Μα επιτρέπονται φιμέ τζάμια. Νομίζω δεν επιτρέπονται. Παντού. Πίσω επιτρέπεται, αλλά παντού δεν επιτρέπεται. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λεπτομέρεια θα μου πείτε. Λοιπόν, το αυτοκίνητο με τον επιδένοντα, δεν ξέρω ποιο ήταν. Κράτησα τα νούμερα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Δεύτερο αυτοκίνητο και οι μοτοσυκλέτες στο δωρή. Και άλλη μοτοσυκλέτα από πίσω. Σφαίρα! 9 η ώρα το βράδυ. Πού να πήγαινε, τι φοβόταν να χάσει το ραντεβού 9 η ώρα το βράδυ. Εν τω μεταξύ όλα αυτά, να ξέρετε, τα πληρώνουμε. Θα μου πει λαϊκιστής ψάλτη. Σωστό. Λαϊκιστής, μα όχι. Ναι, όταν δηλαδή πατάς τον γκάζι τέρμα. Έχει καίει. Ειδικά αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι 1000 κυβικά ούτε 1200 κυβικά. Είναι κυβικά. Καλημέρα, Θοδωρή. Περίμενε, μωρέ, και εσύ διαφημίσεις και διαφημίσεις. Καλημέρα, Βασίλη. Χαιρετισμούς. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στο Λευτέρι. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σταθερά στην παρέα εκεί στη Σπάρτη. Πόσο έκανε, 19.40 ο πρώτος, Ουγγρός. Είδα κάτι πλάνα. Είδα δηλαδή κάτι βίντεο που ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Σπάρταθλο, 19 ώρες και 40 λεπτά έτρεχε το παλικάρι. Πω. Χαρά στην υπομονή του. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά και με καλεσμένους. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά εδώ στο Sky 100.3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Διαφημίσεις, την Λειδήσιο, να επιστρέφουμε.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχιδιαφάνεια, καθώς μετά

από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλος Μήτρο Πάνος, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Πειραιά. Έχει στείλει και μια φωτογραφία, ένα κρουαζιερόπλοιο εκεί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σε όλα τα παιδιά της πρωινής παρέας, καλημέρα στους πρωινούς, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλημέρα και στους νυχτερινούς που φεύγετε σιγά-σιγά. Πάτε να ξεκουραστείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε σε αυτή την μετεξέλιξη παρέα. Στο μετέχνιο, σωστότερα. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Λοιπόν. 107 λέει το πετρέλαιο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ντόκα να τα κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα και τα αυτά. Για να θέλω να σας πω το εξής. Άκουσα τον Αμερικανό πρόεδρο για μία ακόμα φορά να λέει ότι παρά το γεγονός ότι περάσαν 7 μήνες πολέμου κλπ. Έρχεται η ώρα, λέει, που θα τα βρούμε. 106,7 για την ακρίβεια είναι τώρα το πετρέλαιο, το Brent. Λοιπόν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κλπ. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα υποψιάζουμε. Ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οι τιμές των καυσίμων του Brent ή του αμερικανικού, του ελαφρύ δηλαδή πετρελαίου που είναι στα 94, αλλά και όλο αυτό το κόστος το οποίο πέφτει πάνω στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που παράγεται, τέλος πάντων, εκεί είναι αποθηκευμένο, είτε σε εμάς στην Ευρώπη, είτε σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, διότι προφανώς μαθαίνετε και ακούτε για συμβόλαια τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά λόγω των κινδύνων και της απόστασης που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για να μεταφέρει την πρώτη ύλη στα δηληστήρια. Έτσι, διότι το 107 τώρα μετατρέπεται, τουλάχιστον στη δική μας χώρα, σε 2,20, στα νησιά 2,30 και 2,40 κλπ.

0: απάντησε αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα ψάλτη. Ναι, διότι παιδιά, όλη αυτή η ιστορία κουβαλάει όλη την επίπτωση στην λεγόμενη αλυσίδα. Αν ένας κρίκος είναι πολύ ακριβός, η ακρίβεια αυτή μεταφέρεται και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο στις Ηνωμένες, στο Άμστερνταμ? Χθες είχε μια πτώση 2,5%, αλλά είναι πολύ ψηλά παιδιά, είναι στα 71,4 ευρώ η μεγαβατόρα, 71,4. Και ο χρυσός, γιατί κάθε μέρα με ρωτάτε και κάθε μέρα το ξεχνάω, διότι ούγαρ έρχεται μόνο του. Ο χρυσός λοιπόν είναι στα 4.168 ακόμα κάτι δολάρια η ουγγιά. Έτσι, η ουγγιά. Δεν μιλάω για τη χρυσή λίρα. Ο Ντόκας τα ξέρει αυτά με τη χρυσή λίρα, να ξέρετε. Τα ξέρει όλα. Πόσο πουλείται, πόσο αγοράζονται, πόσο τις αγοράζονται. Αν είναι η της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αν είναι που είναι κάτι που είναι λίγο χαλασμένες. Τα πάντα τα ξέρει ο Ανέσης όλα αυτά. Χρόνια τώρα τα παρακολουθεί. Καλημέρα κύριε Ντόκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η χρυσή λίρα είναι πριν το 1973 επί εποχή της Ελισάβετ.
0: Αυτά είναι. Αυτά, αυτά. Έχω σου λέω τρεις, όχι μία, τρεις έχω.
1: Κράτησε τις για τις δύσκολες
0: μέρες. Ως κόρη οφθαλμού τις κρατάω, το συγχωρεμένο του παππού μου, το Γιάννη. Λοιπόν, για πες τώρα τα νέα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο μακριά, έτσι να αλλάζουμε λίγο και τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας για το επιτόκιο του αυστραλέζικου δολαρίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο οι Αυστραλοί, για να ξέρετε, έχουν επιτόκιο 4,35% και θα το πάνε στο 4,60%. Έτσι, ακολουθώντας, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όλη την τάση της εποχής του ακριβού χρήματος. Εμείς θυμίζω, 28 Οκτωβρίου ανήμερα της Εθνικής Εορτής, η Fed ανακοινώνει το επιτόκιο του δολαρίου, ναι, με το 70% να περιμένει νέα αύξηση από το 4 στο 4,25%.
0: Ναι.
1: Και την επομένη 29 Οκτωβρίου έρχεται η Lagarde, όπου πιθανότατα πάμε και για νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ από το 2,5 να πάμε στο 2,75.
0: Μας. Άρα είναι πιο ακριβό τελικά. Έβλεπα σήμερα και κάποια στοιχεία, Ανέστη, για τα επιτόκια, λέει, των δανείων, τα οποία κάνουν κάποιες προσφορές, λέει, οι τράπεζες στη χώρα μας. Πάντοτε το κειμενόμενο είναι γύρω στο 4,5.
1: Ακριβώς. Γενικά μπαίνουμε στην εποχή του ακριβού χρήματος και αυτό έχει να κάνει με τους υπερδανισμένους, έχει να κάνει με αυτούς που έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο που θα βλέπουν να τσιβάει προς τα πάνω η δόση.
0: Mm.
1: Γενικώς ξεχάστε αυτό που ξέραμε, όχι ότι παίρνουμε ανάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο πληθωρισμός.
0: Ανέστη, να σου πω κάτι, εσύ τώρα που ξέρεις καλύτερα τα πράγματα και τα κουβεντιάζεις κλπ. Αν ας πούμε αύριο το πρωί, λέω, τελειώνει ο πόλεμος, κλείνουμε το μέτωπο αυτό, ανοίγουν τα στενά του ορμούς και λοιπά. Υπάρχει περίπτωση γρήγορα να επιστρέψουμε σε προ-πολέμου εποχή όσον αφορά το κόστος του χρήματος ή όχι?
1: Ναι, θα επιστρέψουμε αρκετά σύντομα. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά σύντομα. Ότι πολύ αργά που λένε μετά από 6 μήνες θα αποκατασταθούν κτλ. Σίγουρα πιο γρήγορα, γιατί και πού είναι η εποχή της ταχύτητας.
0: Okay.
1: Απλώς νομίζω ότι εντάξει, το θέμα των προϊόντων, που νομίζω εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί θυμίζω ότι αύριο, που είναι και η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, κλείνει ο πρώτος μήνας με τις εκπτώσεις, τις εθελοντικές μειώσεις μάλλον των προϊόντων, δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Θυμίζω ότι από 5η-1η Οκτωβρίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυξάνονται οι τιμές γάλα, τυρί, φέτα και ήδη απορριπαντικά. Έχουν έρθει ήδη τα τιμολόγια, τα καινούργια στο σούπερ μάρκετ από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας μήνας, ο ΣΕΒ λέει ότι εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αλλά περισσότερα θα υποθούν 6 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, η ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, παρότους και του κ. Μητσοτάκη, όπου εκεί θα μιλήσει ο κ. Θοδωρόπουλος, θα πει και για το θέμα της ενέργειας. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου πρώτα. Λήγουν πολλά δάνεια των 700 ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αρχές του 27. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα και ζορίζονται πάρα πολλοί εταιρείες.
0: Μα στείλανε και μια επιστολή που λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ειδικά για τις ενεργοβόρες, διότι δεν μπορούν να παράξουν και όταν παράξουν αυτό το προϊόν δεν έχει, πώς να το πω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να συγκριθεί με ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ήδη λάβει μέτρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι χθες είχαμε μια είδηση ότι η Τράπεζα Απεριόρισης, η οποία θυμίζω έχει αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, αγόρασε το γνωστό μευτήριο ΙΑΣΟ.
0: Ναι.
1: Και την Εθνική Ασφαλιστική, βέβαια, ως πλατφόρμα μπαίνει πολύ γερά στο χώρο της υγείας. Η Τράπεζα Απεριόρισης, όπου γίνονται βέβαια εκεί πολλές ανακατατάξεις. Και από εκεί και πέρα, να σας πω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα για τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Πάμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, σε ένα ιστορικό πρώτο εξάμεινο με καθαρά κέρδη 7,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε και σε μια χρονιά επίσης την καλύτερη όλων των εποχών, από το 1968 που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στο χρηματιστήριο, για κέρδη πάνω από 13 δις.
0: Ερώτημα.
1: Μιλάμε για μια ομάδα 20 εταιριών με προ...

0: εξάρχοντες, ελληνικά πετρέλαια, Motor Oil, ΔΕΗ, που αυτές οι τρεις από μόνες έχουν πάνω από 1,5 δις καθαρά κέρδη, τέσσερις τιμικές τράπεζες βέβαια και τις άλλες πολύ καλές εταιρείες. Από εκεί και πέρα το χάος. 150 εταιρείες που είναι στο χώμα σου. Δηλαδή 20 τραβούν όλο αυτό το πράγμα και δείχνουν μια εντυπωσιακή λάμψη στην ελληνική βιομηχανία, που όμως δεν είναι έτσι, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι λίγες και καλές. Αυτές όμως από μόνες τους, Γιώργο, δίνουν για φέτος, θα δώσουν μερίσματα πάνω από 6 περίπου δισεκατομμύρια, όπου το ανισχυτικό είναι ότι από τα 6 δις το 70% θα πάει στο εξωτερικό, έτσι, γιατί η μετοχή είναι στο εξωτερικό. Οπότε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η έδρα είναι στο εξωτερικό κτλ. Στο κομμάτι της ποτοπόρου ναυτιλίας επιβεβαιώθηκε ότι μετά τον κύριο Χατζιωάννου τον Κύπριο, τον κύριο Παπά που μπήκε η Starbuck, ετοιμάζεται και ο κύριος Τσαντάνης της Synergy να βάλει και αυτός την εταιρεία του στην Αθήνα. Mm-hmm. Στόχος είναι να έχουμε 7 ναυτιλιακές μέχρι το Μάρτιο του 27. Μετά θα ακολουθήσει, από όταν οι πληροφορίες οι δικές μου και ο κύριος Μαρινάκης και έποτε και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι σε παράλληλη διαπραγμάτευση με Νέα Υόρκη και Όσλο Νορβηγίας βάζουν και γίνεται πλέον ένα μεγάλο hub η Αθήνα στο κομμάτι της ναυτιλίας. Εξάλλου ο Μπουζνιά αποχωρεί οριστικά και τελεσίδικα τον ερχόμενο Μάιο από την διοίκηση της Euronext και θέλει αυτό να είναι το τελευταίο του επίτευγμα, συν αν πείσει τους Γερμανούς με την ευκαιρία και το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, να παντρευτούν με τη Euronext και να γίνει το πρώτο αυτοματιστήριο του κόσμου.
1: Είχες πει ότι μόνο οι Γερμανοί δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
0: Αυτοί. Αυτοί αντιστέκονται, οι άλλοι θέλουν να έρθει η Φραγκφούρτη. Νομίζω, Γιώργο, όμως ότι με όλο αυτό το κομμάτι ξεκίνησε σε όλο 24ωρο χρηματιστήριο. Ετοιμάζεται το Λονδίνο 24ωρο χρηματιστήριο. Έχει ανοίξει το Τέξας, ειδικά χρηματιστήριο 24ωρο βάσεως και η Ευρώπη πλέον δεν είναι πολύ μακριά. Θα αναγκαστεί και αυτή να πάει σε αυτή την εξέλιξη, όπως και οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Δανία ετοιμάζουν και αυτοί δικό του χρηματιστήριο 24ωρο βάσεως για κρυπτονομίσματα, για νομίσματα, για αμοιβαία κεφάλαια. Εκεί πάει ο κόσμος, οπότε νομίζω θα το έχουμε και εμείς αυτό.
1: Χαίρε βάθος αμέτρη, το κατάλαβα. Δεν θα κλείνει μάτι εκεί πέρα, σε κάτι δικούς μας εδώ πέρα περίεργος.
0: Αλλά είναι θέση εργασίας είναι αυτό, εντάξει.
1: Δίκιο καθώς έχεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι και μια τρέλα αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο. Ξέρεις τώρα. Καλύτερα, γιατί έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Να είσαι αγόρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, στο ραντεβού της κάθε Τρίτης εδώ στον Sky 100,3. 7 με 9 το βλέπετε στην τηλεόραση ναυτεμπορική, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Το διαβάζετε και στην εφημερίδα ναυτεμπορική. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι και φίλος μου Ανέστης χρόνια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Κώστα στο Leverkusen. Βούνταβα, Γερμανοί είναι φίλοι μας. Να σας πω, μου λέγανε χθες οι αθλητικοί εδώ του ομίλου ότι έγινε χαμός, λέει, με τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας πάνω. Γιατί θα έχουμε, λέει, δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Με την Ολλανδία, η οποία Ολλανδία σας έλεγα χθες ότι κέρδισε και αυτή μέσα σε Σερβία. Στο Βελιγράδι 2-1 και με τη Γερμανία. Ο Μπομπόμπο, ο National Mannschaft. Α, βούνταμα. Έρχονται οι Γερμανοί. Πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τι μίζερη και αυτή η Γερμανία. Με αφορμή. Τώρα είδα ένα δημοσίευμα μια γερμανική εφημερίδα. Οι άλλες ήταν πιο σοβαρές. Με αφορμή την επικράτηση της εθνικής ομάδας. Λοιπόν. Αλλά ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας. Νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος με αυτά που είπε γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε σχέση με τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν άλλα ντάλων οι συνάδελφοι. Αλλά θα μου πεις, συνδυσμένα τα βουνά από τα χιόνια ψάλτη. Σωστό και αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στο Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Ρουμπίνη, καλημέρα. Στο Κέρακα. Ρουμπίνη, μας στέλνει το μήνυμά της. Θυμίζω, γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα στα Χανιά. Να είσαι καλά. Θυμίζω, 698 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Είναι κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω έτσι. 698-123-1003. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, νομίζω ότι και τον Νοέμβριο και τέρμα μετά. Σύνταξη. Άρχισαν τα όργανα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς, Γιάννη μου, σε όλη την οικογένεια εκεί και στην εταιρεία που δουλεύετε. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιο. Χρόνια πολλά, λέει, στους Κυριακούς και όχι Κυριάκους. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μου λέει και εγώ χρόνια πολλά, λέει, ακούω Γιώργο Νταλάρα. Τον άκουσα την περασμένη Πέμπτη, λέει, στο Κατράκι, ο υπέροχος όπως πάντα. Απορώ, λέει, που βρίσκει τόσο ζωντάνια, λέει. Τι πώς βρίσκει, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ο Νταλάρας είναι στοχοπροσιλωμένος αυτό που κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα καθημερινό, το οποίο δεν παρακλίνει, λέει, ούτε κεραία στο πρόγραμμά του. Και μπράβο του. Σωτήρη μου, καλημέρα. Ζαγορά, Πηλή, όλο το χωριό μαζεύει μήλα. Έβλεπα χθες ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για τα μήλα. Φέτος πάνε καλύτερα τα πράγματα. Είμαστε και εμείς γενικά των Μήλων, να ξέρετε. Θα τα βρείτε σύντομα, λέει, σε λαϊκές σούπερ μάρκετ.

0: μανάβικα σε όλη την επικράτεια. Μπράβο, Σωτήρη μου, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λάμπρο. Πού είσαι, ρε Λάμπρο? Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλά. Έχω καιρό να σε διαβάσω. Τι κάνεις? Ο Κωνσταντίνος μου λέει: τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέει, στο ρεύμα ανόδου, διότι υπάρχει, λέει, η μόνιμη αστυνομία και έχει κόνους εκεί στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Ξαναλέω. Όχι, μου φαίνεται. Είναι λιγότερη κίνηση. Δεν είναι ζήτημα μόνο. Δηλαδή, έχει τύχει με τα μέτρα τα καινούρια να έχει πολλή κίνηση, χωρίς να υπάρχει περιστατικό. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στην Κρήτη. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στον Βασίλη, να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε αμέσως μετά. Α, δεν έχουμε? Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου, νόμιζα ότι είχαμε διαφημίσεις, για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, ποια είναι η εκτίμηση που υπάρχει στα πρατήρια καυσίμων. Προλαβαίνω να πω καλημέρα στον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, στην Έφη στη Λαμία, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Σοφία στη Σπάρτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε, παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι κάνει κρύο. Καλές είναι οι καιρικές συνθήκες. Βλέπω στοιχεία τώρα, προλαβαίνω να το πω, 17 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 13 στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. 4 βαθμούς στη Φλόρινα όμως. Η Καστοριά 2, ο Βόλος 13, η Πρέβεζα 20, 16 Ζάκυνθος, 16 στα Χανιά, 20 Σαντορίνη και η Μήλος, και η Σύρος και η Κύθνος, 19 η Σκύρος και η Λίμνος, 21 βαθμούς στην Κάρπαθο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ασμάτογλου. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες μου λέγατε λοιπόν ότι τελικά δεν φτάνει μόνο να κοιτάμε την τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία και σήμερα, ψηλά είναι στα 106,7, χθες έφτασε 109, αλλά και όλα όσα πέφτουν πάνω στο βαρέλι και κοστίζουν στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που είναι αποθηκευμένη μέχρι κάποια δηληστήρια, είτε στην Ευρώπη, είτε σε άλλες, στην Ασία κλπ. Άρα, τι να κοιτάμε εμείς στην Ευρώπη, τι πρέπει να κοιτάμε
1: τελικά,
0: για να ξέρουμε περίπου τις τιμές.
1: Σωστά το λέτε. Τελικά, έχει αποσυνδεθεί η σχέση που είχαμε μεταξύ δηλισμένου προϊόντος και αργού πετρελαίου το τελευταίο διάστημα και λόγω πολέμου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι άλλες οι παράμετροι που επιδρούν τελικά για την τελική τιμή του προϊόντος, του δηλισμένου, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, θέλω να πω.
0: Okay.
1: Γιατί μέχρι να φτάσει από αργό μέχρι εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, με όλες αυτές οι επιβαρύνσεις τις οποίες μπαίνουν στην τιμή επάνω του προϊόντος, καταλαβαίνετε ότι έχει διαφοροποιηθεί το πράγμα. Και βέβαια, όταν βλέπεις ένα αργό το οποίο ξεκινάει από τα 107, αυτή τη στιγμή στα 99, καρφαλώνει μετά ξανά στα 110 και δεν ξέρεις πού θα κάτσει την τελευταία στιγμή. Άρα δεν έχουμε κάτι σταθερό για να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε σήμερα από τις τιμές που βγήκανε, βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη ούτε αύξηση ούτε μείωση για τη σημερινή, την αυριανή μέρα. Ίσως την μεθαυριανή, μετά από δύο μέρες, δούμε κάποια μικρή μείωση της τάξης του ενός λεπτού με δύο λεπτών, αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι σίγουρο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά για
0: πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ασμάτογλου, με αφορμή τις πληροφορίες που υπάρχουν. Yeah. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα διατηρηθεί, λέει, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο κίνησης, μιλάω πάντοτε, που είναι το πιο ευαίσθητο όσον αφορά την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Αν δηλαδή διατηρηθεί το περίπου δεκάλεπτο της κυβέρνησης και ό,τι δίνουν τα δηληστήρια για τις ανακοινώσεις ενώ τις αυριανές, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά τα δηληστήρια, 15 λεπτά, αλλά έχουμε και 10 λεπτά στην αμολύτη βενζίνη. Θα συνεχιστεί αυτό το 10 λεπτό
0: των δηληστηρίων. Το 10 λεπτό των δηληστηρίων. Μπράβο. Δεν είναι της κυβέρνησης, είναι των δηληστηρίων.
1: Είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
0: Να σας
1: θα
0: πω.
1: Συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι.
1: Παραμένουμε στα ίδια.
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Άρα
0: κάτι.
1: Δεν έχουμε. Όχι βέβαια, δεν έχουμε κάτι να.
0: Αν υπάρξει μείωση, έτσι, υπάρξει μείωση είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε στο ΦΠΑ ή συνδυαστικά, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Αυτή η διαφοροποίηση, ελπίζω προς τα κάτω, θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση.
1: Εγώ θα σας πω μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωση, επειδή έχουμε υψηλό ΦΠΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής.

0: επέμβασης, εάν επειδή επιβαρύνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με το ΦΠΑ, γιατί είναι μέσα στη τιμή και το ΦΠΑ βαρύνει όλη
1: Σωστό, το υπόλοιπο. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, δηλαδή.
0: Όλο το ποσό το επιβαρύνει. Έτσι, επιβαρύνει και το κόστος του προϊόντος και τα κέρδη και τα πάντα.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρυνόμενο, το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα είναι μια σημαντική μείωση. Θα σας πω το εξής. Ναι. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη, ο οποίος προέρχεται αυτή η μείωση τελικά από το φόρο ενέργειας που έχουν εκείνοι. Είναι
1: ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ο μας ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Και έτσι μπορέσανε και το περάσανε κατά 17 λεπτά. Θα μου πεις, στο 2.35 που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη στη Γερμανία, με το 17 λεπτά που πήγε 2.18, δεν έχει να κάνει. Είναι μια σημαντική μείωση. Και σε εμάς θα είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι μεγαλύτερο το ΦΠΑ.
1: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα για να κλείσουμε. Αν έρθει και πάλι πλαφόν στις εταιρείες καυσίμων και στα πρατήρια, αυτό όχι στην Αθήνα, γιατί την Αθήνα την προηγούμενη φορά το έχουμε κουβεντιάσει ότι αντέχεται η ιστορία του πλαφών, το ίδιο πλαφών η περιφέρεια, τα νησιά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα?
0: Εάν δεν σχεδιαστεί το πλαφόν στα επίπεδα τα οποία κινούνται τα νησιά, δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάποιος τα στοιχεία να δει πού κινούνται τα νησιά, σε ποιο ανανομό, σε ποια κερδοφορία κινείται, και δεν βάλει αυτό το πλαφόν όπως πρέπει και το βάλει όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα.
1: Οριζόντια θα το βάλει. Οριζόντια θα το βάλει.
0: Αν το βάλει οριζόντια όλοι οι ίδια, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι. Που σημαίνει,
0: θα έχουμε πρόβλημα, και βέβαια ένα πλαφόν δεν μπαίνει στο πετρελαιό θέρμας. Έτσι δεν μπορεί να μπει.
1: Okay. Απλώς το λέω ως διαδικασία. Γιατί
0: ακούγεται για το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί θα έχουμε θέματα.
1: Μα στο πετρέλαιο θέρμανση νομίζω ότι θα έχει άλλη τακτική, γιατί οι ήδη ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ήταν κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Σημαίνει ότι με σχέση με το πόσο είναι τώρα, 2,10, πόσο είναι τώρα το. Αν άνοιγε αύριο το πετρέλαιο θέρμανση.
0: 2 ευρώ.
1: Αν πάει στο 1,70, είναι 30 λεπτά κάτω.
0: Ναι, εκεί θα δούμε πώς θα αυτή η μείωση πώς θα έλθει στον καταναλωτή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, γιατί δεν ξέρω πώς το σχεδιάζει η κυβέρνηση, και βέβαια θα το ανακοινώσει 14 Οκτωβρίου.
1: Ναι,
0: 14 Οκτωβρίου.
1: Δρόμο, ναι.
0: 14 Οκτωβρίου είναι πολύ αργά, διότι εάν χρειάζονται κάποιες
1: ρυθμίσεις, θα προλάβετε.
0: Εξειδικεύσεις και ρυθμίσεις δεν θα προλάβουμε, και κάποιοι δεν θα μπορέσουν ίσως να κάνουν και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το σχεδιάσει η κυβέρνηση. Αυτό θα είναι πιο ευέλικτο, να είναι οριζόντια στην Αγγλία για όλους.
1: Okay, θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή δουλειά, καλημέρα. Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Καλημέρα και καλησπέρα να πω στη φίλη μας εδώ πέρα στο Μόντρεαλ, την Ιωάννα, που μου στέλνει πρωί για μας το μήνυμά της. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα, λέει, από την Φλόρινα, κάνει κρύο. Το είδα και εγώ στις θερμοκρασίες, αγαπητέ μου φίλε. Ωραία εκεί ο Σακουλέβας, ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Καλημέρα να πω στον Ανδρέα. Λοιπόν, στην Ελευσίνα. Καλημέρα μου, λέει, Μπαρμπαγιώργο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, Τασούλα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμούς στα Σέρας. Καλημέρα και στον Αντώνη από τη Λίμνη. Έχω πρατήριο καυσίμων. Σε περίπτωση που επιβάλλει πλαφόν, όπως την προηγούμενη φορά, έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε όλοι, λέει, επαόριστον. Αν κλείσει το σύστημα στην περιφέρεια, θα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά, να ξέρετε. Έτσι, για να δούμε πώς και τι θα ανακοινωθούν και πώς θα ανακοινωθούν. Μιλάμε πάντοτε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βεβαίως και για το πλαφόν, έτσι. Να δούμε και εκεί με το πλαφόν τι θα γίνει. Τώρα, Γιώργη, καλημέρα, χαιρετισμού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον να σας πω, αύριο θα μιλήσουμε για τη φέτα. Έχω ήδη συνεννοηθεί τι γίνεται με τις τιμές, γιατί ακούσατε νωρίτερα για τον κύριο Ντόκα ότι από την πρώτη του μηνός φαίνεται να έχουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, φέτες κλπ. Να δούμε τι γίνεται με την ποσότητα της φέτας. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για την Ισπανία, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Εδώ, μετά το μαγκαζίνο το πρωινό, ωραίο το Σαρδά, θα μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που θυμίζω ότι πάει μέχρι αύριο για να υποβάλλετε τα σχετικά τις σχετικές αιτήσεις για να πάρετε την πρώτη έγκριση. Θα μας τα πει ο Κεραμιτζόγλου. Θα μιλήσουμε με τα τουριστικά λεωφορεία για να δούμε τη μουρμούρα που υπάρχει και με τα τουριστικά λεωφορεία, και θα δούμε και λίγο την ιστορία με την Κυψέλη, με τα σπίτια εκεί. Δόθηκε και νέα συνέντευξη χθες από τον Δήμαρχο της Αθήνας και αρμοδίους. Αλήθεια, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.

0: εκεί στην Αιωνία που κάει και η καφετέρια κάτω από τα σπίτια τους και σε κάποια διαμερίσματα πάθανε σημαντικές ζημιές. Ποιος μπορεί να λάβει μέτρα υπέρ αυτών των οικογενειών που ξαφνικά μείνανε χωρίς σπίτι? Είναι ζήτημα, ας πούμε, πολιτείας, περιφέρειας, δήμου? Πώς μπορούν να τους συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους όπου από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε, επαναλαμβάνω, κάποιοι από αυτούς χωρίς σπίτια? Λοιπόν, διαφημίσεις. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, βεβαίως. Εγώ τη λέω Μελάνια, αλλά εντάξει, τα λεκουάλε, μην νομίζετε. Θα επιστρέψουμε στις 7 και 4. Την καλημέρα μου σε όλους σας και καλό δρόμο.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
9: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
18: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
17: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
18: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
19: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
20: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε σε έλεγχο που πραγματοποίησε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο, ενώ τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε πως η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρβης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επανορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση. Συνεδριάζουν ατύπως σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων έχει προγραμματίσει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να τον ακούσουμε.
1: Ναι, νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
0: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
2: Να εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των κανόνων.
3: Δεν το έχετε φτάσει στο τέρμα.
2: Αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτής. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο μέτρο το οποίο θα ανακοινώσουμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, ναι, γιατί δεν το λέμε τώρα. Ναι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
0: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε ο Νίκος Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ, να τον ακούσουμε.
4: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις, μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
0: Στις βασικές πολιτικές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου καθώς και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Μείωση του ειδικού φόρου.

0: Προκατανάλωση το μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
1: Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως η Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει την υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να λύνονται επί τη βάση κανόνων και όχι επί τη βάση προβολής ισχύως. Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
1: Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδες.
3: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
1: 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ανέκριναν εντωμεταξύ χθες τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόν, στην αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν χθες, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόν και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε, προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί που διαμένει με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι αρχές πίσω από τη φωτιά βλέπουν εμπρισμό, την έρευνα έχουν αναλάβει οι πυροσβεστικοί, αλλά και το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Μια προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως γιατρός, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνο Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού

0: θυμίζω ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ούτε μηχάνημα. Το κόμμα της κ. Καριστιανού ζήτησε από τον Υπουργό να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρία που εντοπίστηκαν από το MedWatch και μάλιστα με πλήρες στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ ενός 75χρονου από την Αλβανία και ενός 65χρονου Ελληνά σε οικοδομή επί της Σουδού γεννηματά στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο, τραυματίζοντας τον στο λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ο δράστης συνελήφθη. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού ειδησογραφικού ιστότοπου Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΑΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω από την παραλιακή, η οποία πολύ ταλαιπώρησε χθες τον κόσμο, χθες το πρωί. Αυτή τη στιγμή σήμερα είναι εξαιρετική και στα δύο ρεύματά της. Δεν έχει σχεδόν σταματημό. Αντιθέτως, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Αιτιόνια ακτή προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, έχει κίνηση. Ο Πέτρος Μωραΐτης, ο συναδελφός μας, με ενημέρωσε για ένα συμβάν που είχε λάβει χώρα στο ύψος του Δαφνιού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την κίνηση. Είχε ανέβει ένα αυτοκίνητο πάνω στο κράσπεδο, δεν επηρεάζει την κίνηση. Είναι η συνήθις εικόνα και στους Καραμαγκά, λοιπόν, από το δάσος Χαϊδαρίου η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και ισχυστούμε κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η Λεωφόρος Κηφισού βεβαίως έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, ασυζητητή, στο ανωδικό ρεύμα. Αυτό ύψος της λέει.

0: Σίνορμαν προς την Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός δεν έχει πιάσει ακόμα κίνηση μεγάλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και πιθανόν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Αφήστε την νέα εποχή στην άκρη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Γιατί αύριο, αν δεν υπάρξει παράταση, τελειώνουν οι αιτήσεις του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας και υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι πάνε να μπουν στην αγορά κλειστά σπίτια. Κάτι το οποίο το ήθελε η κυβέρνηση. Κύριε Κεραμιτζόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται, Γεώργιε, σχετικά με τα στοιχεία αυτά της ανακαίνησης κατοικίας, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη λήγει η προθεσμία. Ήταν ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω εδώ και 3 μήνες, ίσως και παραπάνω, αν θυμάμαι καλά. Και έχουν γίνει κάτι λιγότερο από 100.000 αιτήσεις. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Το αγκάλιασε ο κόσμος και οι πολίτες αυτό το πρόγραμμα, γιατί κακά τα ψέματα σου δίνει μια επιδότηση από 70% η μικρότερη μέχρι και 95% η μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν πολλοί είδατε ότι μπορώ όχι μόνο να κάνω, να αλλάξω κουφώματα και να το κάνω το σπίτι μου πιο καλύτερα ενεργειακά, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να αλλάξετε πλακάκια, έπιπλα κουζίνας, να διαμορφώσετε το μπάνιο καλύτερα, υδραυλικά επίσης. Δηλαδή σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να κάνετε καλύτερο ενεργειακά το σπίτι σας, αλλά και να το ανακαινήσετε.

0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τώρα, τι γίνεται, για να το καταλάβετε. Όσοι λοιπόν μέχρι και αύριο θα καταθέσετε την αίτησή σας και είστε πραγματικά δικαιούχοι, θα λάβετε μια βεβαίωση επιλεξιμότητας στο email το οποίο θα έχετε δηλώσει την αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως και τα άλλα προγράμματα, μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης, επιβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία μας είναι αληθή. Εκεί με τους κωδικούς σας φέρνει η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία σας που έχετε δηλώσει για το ακίνητό σας, ε9, ε1 τα πάντα. Επιβεβαιώνετε ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και προχωράτε στην κατάθεση αίτησης. Εάν λοιπόν, γιατί υπάρχουν και όρια και στο εισόδημα, υπάρχουν επίσης καλύτερα κριτήρια για μονογονεϊκές οικογένειες, για πολυτεχνία, για ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, έχετε μια προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης την καλύτερη προτεραιότητα έχουν αυτοί οι οποίοι, εσείς οι οποίοι θα δηλώσετε το ακίνητο ως κλειστό. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς αποδεικνύεται ότι το ακίνητο είναι κλειστό, πέρα από τη δήλωση που θα κάνετε, που το διαβάζει η πλατφόρμα στο ε9, θα πρέπει η κατανάλωση ενέργειας σε αυτό το κλειστό ακίνητο να μην ξεπερνάει τις 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν όρια και στην κατανάλωση ενέργειας, και να φαίνεται ότι είναι κλειστό το ακίνητο στη δήλωσή σας του ε9.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, επειδή είναι 95.000 περίπου οι αιτήσεις, 100 μου λες εσύ τώρα.
1: Ναι,
0: και πόσες θα προσθεθούν ακόμα. Αυτές όλες που έχουν πάρει και την επιλεξιμότητα, θα έρθει η ώρα όμως, γιατί τα λεφτά από ό,τι κουβεντιάζαμε χθες είναι περιορισμένα του προγράμματος αυτού, δεν είναι πολλά.
1: 500 εκατομμύρια, δηλαδή από τους 100 περίπου χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Θα πάρετε επιδότηση γύρω στους 15.000. Δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί
0: 1,5 αριθμός... στους 10, ναι, 1,5 στους 10 θα πάρουν δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί ακριβώς ο αριθμός των αιτήσεων. Όμως, το είχαμε πει και την άλλη φορά, μην πιστείτε ότι με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας που θα λάβετε, γιατί πραγματικά τι σημαίνει αυτή η βεβαίωση, ότι πληρείτε τα κριτήρια,
0: ναι,
1: για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Δεν είναι η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα. Μην ξεκινάτε λοιπόν και πληρώνετε πλακάκια κουζίνας, βρίσκετε μαστόρους και όλα αυτά.
0: Ναι, όχι εργασίες ακόμα μέχρι να...
1: Μέχρι να πάρετε την τελική έγκριση.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας.
1: Τώρα λοιπόν η τελική έγκριση, πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα κλειστά.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο θα είναι τα κλειστά? Διότι πρέπει να μπουν στην αγορά σπίτια τα οποία θα νοικιαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο στόχος αυτός είναι της πολιτείας, να βγάλω στην αγορά σπίτια για ενοικίαση, να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή, εάν έχεις 13 και 15.000 σπίτια.
0: Να έχεις μεγαλύτερη προσφορά, ρε παιδί, με λίγα λόγια. Να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα βγουν σπίτια, διαμερίσματα, τα οποία θα μπουν στην αγορά για ενοικία.
0: Άρα αυτοί προηγούνται λοιπόν πρώτα.
1: Ναι. Μετά περιλαμβάνονται οι πολυτεχνίες, τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή μονογονείς, τα χαμηλά εισοδήματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, και έτσι λοιπόν και πάλι στα επίσης νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές έχετε και ένα μπόνους 5% επιπλέον στην επιδότηση. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
0: Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω για να κλείσουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα χρήματα είναι πεπερασμένα του προγράμματος. Άρα και η επισήμανσή σου, μην ξεκινήσετε εργασίες απλώς ότι επειδή επιλεγήκατε. Μόνο όταν θα ενημερωθείτε ότι μπήκατε στο πρόγραμμα και θα πάρετε την επιδότηση. Ευχαριστούμε, Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανακαίνιση.gov.gr, εκεί μπαίνετε. Επίσης το βλέπετε και από την πλατφόρμα του gov.gr. Περιουσία και φορολογία. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Σε δύο λεπτά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ιεραμητόπουλος, κύριε Συγκυρή. Να σε καλά, Γιώργο μου, ανακαίνιση κατοικίας ουσιαστικά. Υπάρχει αρκετά και μεγάλο ενδιαφέρον και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μακάρι να μπουν κλειστά σπίτια στην αγορά, γιατί και εμείς εδώ έχουμε θέμα με τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στον Νέο Κόσμο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα στο Σχηματάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, καλοχαιρέτα τους πεζούς, όντε καβαλικέψεις, και για να σε χαιρετούν και αυτοί, όντε θα ξεπεζέψεις. Σωστό είναι αυτό το μήνυμα, γενικά. Και ως, πώς το λένε, πολιτικό μήνυμα. Καλημέρα, Σεβαστή. Καλημέρα, Ελένη, ευχαριστώ. Γεια σου, Μέρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Αθηνά. Λοιπόν, θες κάποιο.

Έτσι, κριτικό και εσύ τώρα. Λοιπόν, καλά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλα αυτή την ώρα. Ίσως αύριο το πρωί με τον καφετζή. Έχετε αγάπη με τον καφετζή, βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε στο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, κυρίες και κύριοι, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία, εκρήκεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία, εκρήκεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο

0: όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
10: δικουαλίτα. Να δω.

0: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεδριάζουν αντίπως σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

0: μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, είναι η τρίτη, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Αύριο περπατάμε την 30η ημέρα και από την 5η, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, Οκτώβριος έρχεται στη ζωή μας. 144.000 στρέμματα κάηκαν φέτος εκεί στην Πυρκαγιά, στο Πόρτο Γερμενό. 144.000 στρέμματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλήθεια, τι έγινε εκείνο το πόρισμα για το ποιος έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, θυμάστε, που έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ένας Έλληνας, ο οποίος ήταν ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, και ένας, αν δεν κάνω λάθος, Δανός, που ήταν ο πιλότος του ελικοπτέρου. Τι έγινε με αυτή την ιστορία, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ευθύνες για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς, γνωστός μας και γνωστός σας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα την ακρίβεια. Α, αύριο καταρχήν μαθαίνω ότι έχουμε κινητοποίηση των φίλων μου των Φουρναρέων. Παρά το γεγονός ότι αύριο ανακοινώνονται μέτρα, βέβαια δεν ανακοινώνονται μέτρα για τις επιχειρήσεις, τις ενεργοβόρες, οι Φουρναρέοι λοιπόν είναι στα κάγκελα, μαθαίνω, και θα είναι αύριο έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Μεσογείο. Λοιπόν, ο κύριος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα, τι γίνεται τώρα με τα τουριστικά λεωφορεία που αυξήθηκε αρκετά, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, το κόστος της όχι της κατανάλωσης, ναι, με την έννοια της ακρίβειας του πετρελαίου κίνησης σε λεωφορεία, τα οποία είτε μεταφέρουν μαθητές, είτε μεταφέρουν κόσμο, εννοώ σε επιχειρήσεις, είτε κάνουν εκδρομές. Τι σημαίνει αυτό, αν έχουν ακριβήνει τα τιμολόγια των εταιριών των τουριστικών λεωφορείων, και πώς τα βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική. Καλημέρα, κύριε Πραχάλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του ΣΚΑΙ.
0: Σας
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου λέγανε κάτι οι συνάδελφοί σας, κύριε Πραχάλη, ότι ένα τουριστικό λεωφορείο που έβαζε, ξέρω εγώ, 500 λίτρα. Τα 500 λίτρα λοιπόν με 1,5 ευρώ που ήταν πριν τον πόλεμο η τιμή, και με το 2,10-2,20 που είναι τώρα, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή η διαφορά καταρχήν έχει περάσει στην κατανάλωση, τι λένε οι συνάδελφοί σας εδώ στην Αθήνα, ή παραμένει προς το παρόν εντός των εταιριών?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, οι τιμές έχουν ξεφύγει από το Φεβρουάριο που έχει το θέμα 7 μήνες ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η συνεχόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει δραματικά τις μετακινήσεις του τουριστικά τα λεωφορεία. Και αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τα τουριστικά λεωφορεία ή κάνουν σχόλια ή κάνουν κρουαζιέρες ή κάνουν εκδρομές, διανύουν πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα. Και καταλαβαίνετε, όταν ένα λεωφορείο τουριστικό επαγγελματικό κάνει 4 φουλαρίσματα το μήνα, από 700 ευρώ που φουλάριζε, όπως θα είπε πολύ καλά και ο πρώην πρόεδρος
0: του Ασμάτοβλου,
1: βεβαίως θα είπε πολύ καλά, τον άκουσα με πολύ προσοχή, από 750 φτάνουμε να φουλάρουμε 1100, 400 και 500 ευρώ το φουλάρισμα. Να το κάνεις 3-4 φορές, να έχεις μια εταιρεία με 10-15 λεωφορεία, βγάλετε μόνοι σας το ποσό που επιβαρύνει κάθε εταιρεία.
0: Μα σίγουρα έχει κόστος. Το ζήτημα είναι αν σε αυτό το επτάμινο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μετακυλήσει το κόστος, γιατί κάποιες μπορεί να έχουν ένα συμβόλαιο με μια, ξέρω εγώ, επιχείρηση, μεταφέρει το προσωπικό, τους πάει.

0: και τους φέρνει, ή που κάνει εκδρομές, ή που κάνει μεταφορές μαθητών, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μετακυλήσει το κόστος, γιατί είναι ένα κόστος υπαρκτό, δεν είναι θεωρητικό. Φαίνονται οι τιμές στα καύσιμα.
1: Ναι, βεβαίως, ναι, κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή, στους 7 μήνες που διανύουμε,
0: ναι,
1: έχουν όλες οι εταιρείες απορροφήσει τα καύσιμα πάνω στις επιχειρήσεις τους. Λίγες έχουν κάνει κάποια αύξηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα στη συνέχεια, από τον, γιατί όλοι μέχρι τις 14 Οκτώβρη που να ψηφιστούν, να
0: ανακοινωθούν, να υλοποιηθούν.
1: Ναι, δεν ξέρω πού θα φτάσει το θέμα. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μειώνονται τα δρομολόγια. Είναι να κάνει κάποιος 10 δρομολόγια, κάνει 5 δρομολόγια. Προσπαθεί να κάνει όσο μπορεί να κάνει περικοπές και δεν έχουν μπει οι τιμές ακόμα πάνω στον κόσμο, να επιβαρυνθεί ο κόσμος. Αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει κανείς. Αν συνεχιστεί και άλλο το θέμα από Οκτώβριο και μετά, δεν νομίζω να μπορέσει να συνεχιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν πει όλοι που σας ακούμε πολύ προσοχή, μείωση τυπικού φόρου, μείωση ΦΠΑ. Ειδικά στα επαγγελματικά λεωφορεία πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα. Η Ομοσπονδία, που τυχαίνει είμαι και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας, έχει τα απαραίτητα ραντεβού και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, και με τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να πράξουν γρήγορα. Όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα πρέπει να το πράξουν γρήγορα, γιατί θα υπάρξει μεγάλη κρίση έξω στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πόσα είναι τα τουριστικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε, περίπου?
1: Εγώ θα σας πω, σε όλη την Ελλάδα είναι 10.000 τουριστικά λεωφορεία.
0: 10.000.
1: Γιατί μιλάω για όλη την Ελλάδα, και η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να κάνουν και περισσότερα χιλιόμετρα, γιατί ένας που πάει από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα κάνει 500 χιλιόμετρα. Ένας που είναι εδώ μέσα που κάνει ένα σχολείο μπορεί να κάνει 1.000 χιλιόμετρα όλο το μήνα. Ένας που κάνει γραμμές, εκδρομές κτλ. Μπορεί να κάνει το ένα του λεωφορείου να κάνει 10.000 χιλιόμετρα, το κάνουν 10 μαζί με στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Άρα μιλάω γενικά το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Στο αντίτιμο, για να κλείσουμε, των εκδρομών με αφορμή τα καύσιμα όπως έχουν εξελιχθεί τώρα. Έχουμε αυξήσεις, έχουμε διαφοροποίηση των τιμών, ή παραμένουν τα ίδια τιμολόγια, τα ίδια τιμές?
1: Παραμείναν οι ίδιες τιμές, κύριε Ψάλτη. Δεν ανέβηκαν οι τιμές για να μπορέσει ο κόσμος και να ταξιδέψει και να δουλέψει η αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω, είναι 7 μήνες συνεχόμενη η κατάσταση. Μας αρχίζει, μας θυμίζει λίγο πανδημία, μνημόνια κτλ. Δεν ξέρω μετά από τον Οκτώβριο και μετά πόσο θα αντέξουν και πόσοι θα αντέξουν. Ναι, είναι πολύ.
0: Όταν μετά έχουμε και την
1: τουριστική, πιο πολύ.
0: Ναι, έχουμε και τις γιορτές κλπ. Που πάλι θα υπάρξουν εκδρομές, πάλι θα υπάρξουν.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δεν είναι και τίποτα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, κύριε Ψάρτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαχάλη. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα τουριστικά λεωφορεία. Το λέω αυτό διότι θυμίζω ότι έχουμε και ένα ζήτημα σε κάποια σχολεία, στα οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα, παρά τις προσπάθειες που μαθαίνω ότι γίνονται για να καλυφθούν τα δρομολόγια της μετακίνησης μαθητών από και προς τα σχολεία. Τα τιμολόγια είναι συγκεκριμένα, τα χρήματα τα οποία ζητάνε εταιρείες με τουριστικά λεωφορεία επίσης είναι οριοθετημένα. Ζητάνε ενδεχομένως περισσότερα χρήματα, δεν μπορούν να βρεθούν, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο, και ξέρετε, αυτό είναι αλυσίδα η ιστορία. Όσο υπάρχει η κόντρα, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, η οποία καθ' άλλο παρά ευχάριστη είναι προφανώς, και δημιουργεί και κάποια προβλήματα, ειδικά στην Ανατολική Αττική. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι επιτάσσεται το πρόβλημα λόγω και αυτής της κατάστασης. Μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε και μια κουβέντα, κυρίες και κύριοι, για να επανέλθουμε σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως φαίνεται μακρινό για κάποιους από εσάς. Μιλάω πάντοτε για την ιστορία με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη και το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το έργο είναι η γραμμή του μετρό. Χθες δόθηκε μια νέα συνέντευξη από τον Δήμο μαζί και με τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος. Είδα και μια παρέμβαση που έχει κάνει και η εταιρεία που κατασκευάζει το έργο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα θέμα για κάποιες οικογένειες. Υπάρχει ένα θέμα με αφορμή τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Σημειώνω ότι για την ιστορία δηλαδή του έργου, ότι ο Μετροπόντικας έχει ακινητοποιηθεί προς το παρόν. Άρα έχουμε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου, το οποίο έχει ένα χρονικό όριο για να κατασκευαστεί και να ετοιμαστεί. Που σημαίνει ότι για να ξεκινήσει πρέπει να είναι σίγουροι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πάνω από τη γραμμή ότι δεν θα έχουν προβλήματα.

0: Βέβαια η περιοχή συγκεκριμένη είχε ζητήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε πηγάδια, είχε μια σειρά προβλημάτων. Μαθαίνω ότι υπάρχει τρόπος τεχνικά να κατασκευαστεί η γραμμή χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τις πολυκατοικίες. Αντίστοιχα, λέει, προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες χώρες όπου στήθηκαν γραμμές μετρό. Επαναλαμβάνω, με ίδια ή ακόμα και χειρότερα προβλήματα, όπως στην περιοχή της Κυψέλης, στη δική μας περιοχή. Για να δούμε λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova Mall λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
1: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα.
5: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic

0: αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φύλλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα Δημήτρη μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και στις δύο κατευθύνσεις πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, δηλαδή και από τον Sky εδώ και το νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας και από το λιμάνι του Πειραιά από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και την Αιτιώνια Ακτή προς την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας. Mm. Έχουμε θέματα και είναι μάλιστα νωρίς. Η Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κύφη Σου έχει καθυστερήσεις. Η άνοδος της Θηβών, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα κυρίως και έχουν αρχίσει νωρίς. Και η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο έχει προς το παρόν καθυστέρηση, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ακριβώς όπως τα περιμένουμε, δύσκολα όπως τα περιμένουμε, και ως Καραμαγκάς με τη Σχιστού να πλησιάζει, να φλερτάρει πια με το 1,5 χιλιόμετρο η Σχιστού προς Καραμαγκά και κλείνουμε με την περιοχή του Καματερού. Και η Φιλής έχει κίνηση, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά κυρίως όσοι από τον Άταλο πηγαίνετε προς τη Φιλής και τη Ζωφριά, εκεί θα βρείτε κίνηση τρανή.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Λοιπόν, υπομονή στα κλασικά κομμάτια που είπε και ο κύριος Κολλιομιχάλης. Είναι η μεγάλη μας πόλη, πόσους δρόμους να έχει και πόσους να απορροφήσει. Πόσο κόσμο να απορροφήσει και τι θα γίνει και με όλο αυτό το αυτοκινητομάνι και τις μηχανές κλπ. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Θα πάμε σε λίγο, θα βρούμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα που σας έλεγα και νωρίτερα και έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Χθες λοιπόν δόθηκε μια συνέντευξη τύπου και μια ακόμα φορά από τον Δήμο της Αθήνας σε μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις οικογένειες. Να ξέρετε ότι είναι περίπου, λέει, 34 οι πολυκατοικίες για τις οποίες έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι. Έχουν δοθεί κάποια πρώτα στοιχεία 14 κτηρίων, τα 12 λέει έχουν αξιολογηθεί και παραμένουν υποδιερεύνηση 2 ακόμα. Για τα υπόλοιπα κτίρια, καμία εικοσαριά περίπου, δεν υπάρχουν στοιχεία, υπόθηκε από την πλευρά του Δήμου της Αθήνας. Κάποια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Κάποια είναι στο κίτρινο. Όπως και να έχει πάντως, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί των κατοίκων, οι οποίοι, να ξεκαθαρίσω ότι όλοι στην κουβέντα που κάνουμε εκπροσώπους τους τέλος πάντων, δεν βάζουν ζήτημα να μην γίνει βεβαίως η γραμμή του μετρό. Δεν είναι το θέμα τους αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν τα έργα, αλλά δεν θα υπάρξουν πρώτον περαιτέρω επιβαρύνσεις στα σπίτια τους και το δεύτερο, σε όσα σπίτια έχουν εντοπιστεί προβλήματα, μικρά ή και μεγάλα, αναλόγως πώς να γίνουν εκείνες οι ενέργειες από την εταιρεία η οποία κατασκευάζει το έργο και το έργο είναι ασφαλισμένο, για να μπορέσουν να διορθωθούν τα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα για όσο χρονικό διάστημα πρέπει κάποιες οικογένειες από εκείνες τις πολυκατοικίες να μετακινηθούν και να πάνε σε άλλα καταλήματα μέχρι ότου τελειώσει αυτή η διαδικασία. Είχαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο οποίος είναι ένας εκ των ιδιοκτητών ακινήτων. Προς το παρόν δεν μας απαντάει στο κινητό, άρα έχω λίγο χρόνο να μιλήσω και για τα μηνύματά σας τα οποία μου στέλνετε. Και η αλήθεια είναι ότι βάζετε καθημερινά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, άρα βρίσκω λίγο χρόνο να σας πω ότι αύριο θα έχουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση για το γνωστό και μη εξαιρετικό πρόβλημα που όμως έχει φτάσει στα δικαστήρια και αναφέρομαι στην ιστορία του ΔΔΕ, όπου συνεργεία του, συνεργαζόμενες δηλαδή εταιρείες με τον ΔΔΕ που κάνουν τις καταμετρήσεις, φαίνεται να εντόπισαν μια ακόμα περίπτωση που σύμφωνα με το συνεργείο αυτό, εξωτερικό συνεργάτης παρακαλώ, λέει ότι ο κύριος Τάδε φαίνεται να έχει πειράξει τον μετρητή του. Έτσι λοιπόν επιβλήθηκε ένα πρόστιμο και τα σχετικά. Ο άνθρωπος αυτός, θεωρώντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα, δεν

παρενέβη πουθενά. Πήγε δικαστικά την ιστορία αυτή. Άρα λοιπόν έφτασε η απόφαση σε δεύτερο βαθμό, όπου εκεί δικαιώθηκε ο πολίτης για το γεγονός ότι δεν έπρεπε πρώτον να πληρώσει το πρόστιμο, ότι αυτό που λέχθηκε από την πλευρά του συνεργείου, επαναλαμβάνω, εξωτερικό συνεργάτης του ΔΔΕ, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι κακώς ταλαιπωρήθηκε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Θα κάνουμε μια κουβέντα αύριο με τον νομικό που υποστήριξε το συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και για τα λάθη τα οποία και τι πρέπει να προσέχουμε όλοι εμείς αν είμαστε στην ίδια περίπτωση. Να ξέρετε γενικά ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε ο ομιλών, αλλά εγώ το έλυσα διαφορετικά, είχε γίνει λάθος καταγραφή και μου είχαν βάλει 1000 κιλοβατόρες επιπλέον. Έπρεπε να πας, να βγάλεις φωτογραφίες, να πας εκεί, να πας παλιούς λογαριασμούς. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω για να μπει στη διαδικασία να βγει νέος λογαριασμός. Α, επίσης θέλω να σας πω, επειδή το βλέπω εκεί και στη γειτονιά μου τώρα, γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ ή συνεργαζόμενοι, δεν είναι ξεκάθαρο, τα αυτοκίνητα γράφουν πάνω ΔΔΕ. Και αλλάζουν τους μετρητές, βάζουν τους καινούριους, τους ηλεκτρονικούς. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί θα μπορούμε γενικότερα να πάμε σε μια διαδικασία, ενδεχομένως στο μέλλον, όχι τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανάποδα όσον αφορά τα ενεργειακά, και να μπούμε σε μια διαδικασία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αφού υπάρχουν και οι σχετικές προϋποθέσεις, για να κάνουμε κατανάλωση όταν είναι φτηνή η ενέργεια. Θα μου πεις και πότε θα είναι φτηνή η ενέργεια. Θα ενημερώνεστε από την προηγούμενη μέρα με το σύστημα, οπότε θα κάνετε τις κινήσεις σας. Επίσης σημειώνω ότι επειδή έρχονται και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, θα έχετε τη δυνατότητα, αν και εφόσον κάνετε την σχετική επένδυση, να βάλετε και μπαταρία, ούτως ώστε είτε η ενέργεια η οποία παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, είτε έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στη διαδικασία όταν είναι φτηνό το ρεύμα, να κατεβάζετε ρεύμα στην μπαταρία. Να αποθηκεύετε λοιπόν ρεύμα στην μπαταρία σας. Επειδή έχω κάνει κάποιες κουβέντες με τους ειδικούς γύρω από το ζήτημα αυτό, θα μου πεις και πότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν θα τα κάνετε τώρα. Αλλά θα τα κάνετε εν ευθέτω χρόνο, όταν, ξαναλέω, έρθουμε σε εκείνη τη φάση που τα ενεργειακά θα είναι πιο ήρεμα. Γιατί τώρα δεν είναι για να κάνουμε εκπλήξεις στον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί ένα μήνα μπορεί να πάει καλά και τον επόμενο μήνα, λόγω των συνθήκων που είναι πάρα πολύ ρευστές, να μην πάνε καλά. Και για να σας δώσω ένα νούμερο ακόμα για να τελειώσουμε, ελπίζω να με βοηθήσει το σύστημα εδώ πέρα, που βλέπω κάθε μέρα τις τιμές όσον αφορά τη χονδρική τιμή της ενέργειας. Ναι, αλλά δεν με βοηθά το σύστημα, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ανοίγει καν η σχετική σελίδα. Θα ήθελα να σας πω πόσο κάνει σήμερα η πιο φθηνή και η πιο ακριβή ώρα για το ρεύμα στη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε και από ό,τι βλέπω καλεσμένος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για να κουβεντιάσει μαζί του και μαζί σας προφανώς, αν θέσετε ερωτήματα, τα ανοιχτά ζητήματα που έχει η χώρα. Καλή σας μέρα, Sky 100,3.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης.

0: αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Θαυμάτρια.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση το 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής

0: Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν όψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας αναμένεται να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά του στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερους τους 5 Βρετανούς, οι οποίοι συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους υπό όρους. Με εκπλήσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον τύπο στο Oval γραφείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω?

0: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Α 88,6.

σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανοίξαμε το μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα, λοιπόν, και πάλι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8 και εμείς είμαστε και πάλι μαζί. Παρέα στο πρωινό.

ενημέρωση στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Επιστροφή από την άδεια. Ναι, καλοκαιρινή την αφήσαμε την καβάλα. Φθινοπορεινή έως χειμωνιάτικη την βρήκαμε. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Είμαστε στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Στο τέλος του πρώτου μήνα ημερολογιακά του φθινοπόρου. Και σήμερα θα κινηθούμε στον παλμό κυρίως της τοπικής επικαιρότητας. Βεβαίως, θα ρίξουμε ματιά, μια γρήγορη ματιά, τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα μας. Αλλά θα ξεκινήσουμε, όπως κάνουμε κάθε φορά, από τον περίφημο παγκόσμιο χάρτη, που αυτή την εποχή έχει πολλά πολλά μέτωπα ανοιχτά. Σήμερα είναι Τρίτη, 29 του Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι του Οσίου Κυριάκου, του Αναχωρητού. Γιορτάζει ο Κυριάκος, χρόνια του πολλά. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια Ναυτική ημέρα. Αλλά και η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Μια πολύ σημαντική ημέρα, ειδικά για τον δυτικό κόσμο, όπου η σπατάλη του φαγητού είναι τεραστίων διαστάσεων, την ώρα που σε κάποια άλλα μέρη της Σιφηλίου το ζήτημα, είμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά το ζήτημα της ήτησης του κόσμου είναι ακόμα ζήτημα. Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρδιάς.

Σαν σήμερα, το 1829 ιδρύεται, λέει, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή Scotland Yard. Ενώ σαν σήμερα το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Σαν σήμερα το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς εκεί στη Θεσπρωτεία, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Είναι οι ίδιοι που με την αποχώρηση των Γερμανών και προκειμένου να αποφύγουν τα αντίπεινα έφυγαν κακήν κακός προς την Αλβανία και τώρα οι απόγονοί τους αυτών των εγκληματιών στην ουσία ζητούν και τα ρέστα. Τέλος, σαν σήμερα το 1995, ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό δηλώνει ο Έλληνας τότε Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας. Ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή με κάποια άλλη συμφωνία. Ναι, δεν έχει κλείσει, αλλά δεν προχωράει κιόλας. Και δεν προχωράει φυσικά γιατί οι φίλοι μας οι Γερμανοί ούτε καν θέλουν να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Και προσέξτε, εδώ είναι δύο ζητήματα. Δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις από τις καταστροφές. Είναι και το δάνειο. Ναι, το δάνειο, το περίφημο κατοχικό που τότε αναγκαστικά έδωσε η ελληνική κυβέρνηση στη Γερμανία στον πόλεμο, στη διάρκεια του πολέμου, για να συνεχίσει η Γερμανία να πολεμά. Αυτό είναι το δεύτερο. Εδώ είναι τα περίφημα δανεικά και αγύριστα. Εμείς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τα δανεικά που παίρνουμε ή που πήραμε στη διάρκεια των μνημονίων, τα γυρίζουμε,

Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Ναι, είπαμε, είναι φθινοπορεινός έως και χειμωνιάτικος, θα έλεγα. Αρχίζουν και κλείνουν τώρα σιγά σιγά τα παράθυρα. Φεύγουνε τα σεντόνια ή ακόμα και καθόλου να κοιμάσαι χωρίς τίποτα στο κρεβάτι το βράδυ. Το θέλεις το σκέπασμα. Σήμερα όλη μέρα θα έχουμε συννεφιά. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 22 βαθμούς Κελσίου.

αύριο Τετάρτη 30 του μηνός, που θα είναι και η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση λίγο πολύ θα είναι η ίδια, αλλά η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω, θα φτάσει μέχρι 25. Ηλιοφάνεια θα έχουμε από την αρχή του 10ου μήνα του χρόνου, του Οκτωβρίου. Από την 5η δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Έχουμε πολλά να πούμε και βεβαίως από τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε και να σχολιάσουμε. Και από πού να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε όμως από το τελευταίο, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το διάβασα και τώρα το ακούσατε πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ξέρετε, έχουμε μια αδυναμία στον Ντόναλντ, σε αυτά που λέει και σε αυτά που κάνει. Τι είπε λοιπόν ο μεγάλος? Είπε, στην ουσία έμεινε έκπληκτος, λέει, γιατί οι Βρετανοί άφησαν ελεύθερους 5 που καταδικάστηκαν, μάλλον που συνελήφθησαν, όχι καταδικάστηκαν, εκεί κοντά σε μια αεροπορική βάση των Αμερικάνων στην Αγγλία. Και λέει, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Αυτή η δήλωση είναι χαρακτηριστική του πώς σκέφτεται και λειτουργεί ο συγκεκριμένος. Εγώ δεν θα το έκανα. Λες και αυτός είναι ο δικαστής. Λες και αυτός αποφασίζει επειδή είναι πρόεδρος. Αυτός στην ουσία εκθέτει ακόμα και το δικαστικό σύστημα στη χώρα του. Στην ουσία λέει ότι δεν θα άφηνα οι δικαστές να τους αφήσουν. Εδώ, βρε Άγγλοι, γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί τους αφήσατε? Στην ουσία ήταν απειλή για την ασφάλεια των αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Μεγάλη Βρετανία, αυτό που έγινε. Και αυτός δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Ο δικαστής, Ντόναλντ. Ξέρετε, από κάτι τέτοια καταλαβαίνεις και την οτροπία του πώς σκέφτεται κάποιος. Τέλος πάντων, έχουμε και τα δικά μας. Εδώ όχι τα της Ελλάδος ή τα της Καβάλας, τα της Ιφιλίου ολόκληρης, αλλά βεβαίως και τα του ευρύτερου οίκου μας, τα της Ευρώπης. Και τι είναι αυτό? Είναι το πετρέλαιο που καίει. Καίει και τσουρουφλίζει. Και το κακό είναι ότι δεν τσουρουφλίζει τώρα, προβλέπεται να τσουρουφλίζει και το επόμενο διάστημα.

Περιμένουμε λοιπόν αύριο την κυβέρνηση να μας πει ποια μέτρα θα πάρει για να ανακουφίσει τον κόσμο.

ήδη τα προμηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά, γιατί αυτά που θα ακουστούν δεν μπορούν να βοηθήσουν ή να βοηθήσουν αποτελεσματικά, έτσι να πάρεις μια ανάσα ως πολίτης. Αλλά ας μην προτρέχουμε, θα τα πούμε αύριο ή μεθαύριο. Μέτρα θα πάρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για τις χώρες. Και αυτά τα μέτρα, είναι, γι' αυτό που σας λέμε, είναι το προμήνυμα, χαρακτηρίζονται μέτρα ασπιρίνη. Μέτρα που πριν από λίγους μόλις μήνες δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες εδώ στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, να κλείνουμε τα φώτα, ρε παιδιά, ή να μην βάζουμε το καλοριφέρ πολλές ώρες. Αυτό μάλιστα θα υπάρχει ως οδηγία προς τις χώρες για τα δημόσια κτίρια. Να μειωθεί, λέει, και ο οδοφωτισμός στα μισά και να μην έχουμε και το καλοριφέρ να δουλεύει. Τι λέτε, τι ωραία μέτρα, τι αποτελεσματικά. Εδώ, αν δεν το καταλάβατε, όλα αυτά είναι συνθήκες πολέμου. Στον πόλεμο οι παλιοί μας λέγανε ότι κάτι τέτοια λειτουργούσαν, υπήρχαν. Πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε, γιατί η τιμή του πετρελαίου είναι στο Θεό, στα ύψη. Και επαναλαμβάνω, αυτή η τιμή ήρθε για να μείνει. Μάλιστα υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ιταλία, η οποία έχει επιβάλει πλαφόν ότι το πετρέλαιο και τη βενζίνη θα πουλιέται μέχρι τόσο, όχι παραπάνω. Εννοείται μέχρι 2,19, αν θυμάμαι καλά. Κανείς δεν μπορεί να την πουλάει παραπάνω. Αν αυτό δεν είναι μέτρο απελπισίας, τι είναι? Και το βλέπω να το έχουμε και εδώ, στη χώρα μας. Η περίπτωση πάντα μου κάνει εντύπωση να μειωθεί αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί? Γιατί το κράτος με αυτή την τεράστια αύξηση της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης κερδίζει περισσότερα από ό,τι προπολόγιζε λόγω του ΦΠΑ. Δεν την ακούω. Πραγματικά δεν την ακούω, και την ακούω μόνο από την αντιπολίτευση αυτή τη λύση. Γιατί είναι απλό. Κάθε χρόνο το κράτος προϋπολογίζει να πάρει κάποια χρήματα από το ΦΠΑ στην πώληση των καυσίμων σε μια νορμάλ, κανονική περίοδο, με μια τιμή που υπολογίστηκε φέτος στα 73-74 δολάρια μέση τιμή πετρελαίου. Τώρα είναι πάνω από 100. Μέσα αυτό υπάρχει ο ΦΠΑ. Τώρα όμως που είναι πάνω από 100 η τιμή, τα έσοδα του ΦΠΑ είναι πολύ περισσότερα. Ναι, γιατί αυτό δεν το γυρίζει στην κοινωνία. Αυτό το κέρδος δεν το γυρίζει στην κοινωνία και δίνει κάποια λίγες εκατοντάδες εκατομμύρια πίσω με τη μορφή κάποιου fuel pass. Γιατί δεν μειώνει, για παράδειγμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί έχει ένα δίκιο η κυβέρνηση και λέει, παιδιά, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν το μειώσω θα χάσω τόσο. Ναι, αλλά εσύ δεν χάνεις από τη μία και δεν επιστρέφεις αυτά τα περισσότερα που κέρδισες από την άλλη. Κερδισμένο είσαι. Σε βάρος δικό μας, έτσι. Σε βάρος των κατοίκων, των πολιτών, των καταναλωτών. Τέλος πάντων, αν συνεχιστεί αυτή η πίεση, ίσως βγάλει κάτι στην πορεία. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας εδώ, στα της Καβάλας. Βεβαίως έχουμε και άλλα να πούμε και για την υπόθεση του Μαζονάκη, όπου έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδα στα γεγονότα, και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή καθεαυτή, για την κατάσταση που υπάρχει εκεί έξω, στα διάφορα ιατρεία, κλινικές,

ακόμα και πολυκλινικές, να στη Θεσσαλονίκη έκλεισε μία που λειτουργούσε παράνομο ως ογκολογική κλινική. Φανταστείτε, φανταστείτε. Και για την υπόθεση εκεί της καταστροφής και του θανάτου 6 ατόμων στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, που το σπίτι διαλύθηκε εντελώς από τη διαρροή, όπως φαίνεται, του υγραερίου. Του αερίου, συγγνώμη. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας και θα ξεκινήσουμε φυσικά από την υπόθεση του 16χρονου, του Άνε. Έτσι τον φωνάζουν οι φίλοι του, οι συμμαθητές του. Συμμαθητές που βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες έξω από το νοσοκομείο της Καβάλας, έξω από τη ΜΕΘ, όχι μέσα στο κτίριο, από την έξω πλευρά, για να στηρίξουν ηθικά αυτή την προσπάθεια του παιδιού να παραμείνει στη ζωή. Τα πράγματα είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά, κρίσιμα. Λίγο πολύ το περιστατικό το γνωρίζουμε. Έχει γίνει θέμα και στις εκπομπές Πανελλήνιας Εμβέλειας και στις ειδήσεις του αερίου, συγγνώμη. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας και θα ξεκινήσουμε φυσικά από την υπόθεση του 16χρονου, του Άνε. Έτσι τον φωνάζουν οι φίλοι του, οι συμμαθητές του. Συμμαθητές που βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες έξω από το νοσοκομείο της Καβάλας, έξω από τη ΜΕΘ, όχι μέσα στο κτίριο, από την έξω πλευρά, για να στηρίξουν ηθικά αυτή την προσπάθεια του παιδιού να παραμείνει στη ζωή. Τα πράγματα είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά, κρίσιμα. Λίγο πολύ, το περιστατικό

στις εκπομπές Πανελλήνιας Εμβέλειας και στις ειδήσεις. Στο δεύτερο λεπτό λοιπόν του αγώνα Έαντας Παναγίας Βύρων Β' για τη Β' κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας το μεσημέρι της Κυριακής, σε μια διεκδίκηση της μπάλας εκεί στη γραμμή του πλαγίου, στην πλευρά που είναι η κερκίδα του γηπέδου της Παναγίας, το παιδί έφυγε και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού σε αυτόν τον τοίχο που είναι το αρχικό κομμάτι της κερκίδας, της μικρής κερκίδας που υπάρχει εκεί στο γήπεδο της Παναγίας. Έχασε τις αισθήσεις του. Εκεί στο γήπεδο ήταν γιατρός, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κλήθηκε φυσικά το ΕΚΑΒ, κρίθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθεί ευσπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Αυτό έγινε, μπήκε κατευθείαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, πριν βεβαίως έγιναν όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις, μαγνητικές, αξονικές, καταλαβαίνετε, όπου έδειξαν βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Και όπως είπαμε, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ τα χειρότερα. Μένουμε στη συμπαράσταση, μένουμε στην κινητοποίηση και ειδικά πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση τα παιδιά, οι συμμαθητές του δηλαδή, οι φίλοι του που είναι απ' έξω για να συμπαρασταθούν, επαναλαμβάνω, ηθικά. Εννοείται πως ο Βύρον, η ομάδα του, σταμάτησε όλες τις προπονήσεις. Το ίδιο έκαναν και οι άλλες δύο ομάδες του Βερουλίου, και η ΑΕ Καβάλας και ο Ηρακλής Καβάλας, πάλι στις ένδειξη συμπαράστασης, ηθική. Ο ΑΟΚ ανακοίνωσε την ακύρωση του αγιασμού που ήταν προγραμματισμένος για την Πέμπτη. Το ζήτημα βεβαίως είναι τι μπορούσε να γίνει για να μην έχουμε αυτό το κακό. Και πραγματικά δεν γνωρίζω τι μπορεί να γίνει. Το ζήτημα με την άδεια ή με τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων είναι ένα θέμα πονεμένο. Πραγματικά πονεμένο. Να υπάρχει δηλαδή μια απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο και τις σταθερές κατασκευές. Εδώ η απόσταση στο γήπεδο της Παναγίας ήταν πολύ πολύ μικρή. Και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει συχνά, αλλά μία φορά να συμβεί, όπως συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, το αποτέλεσμα το είδαμε.

Λοιπόν, με την ελπίδα ότι εδώ, ξέρετε, το no news είναι good news. Αν δεν έχουμε νέα, είναι καλά τα νέα. Φυσικά παρακολουθούμε και την εξέλιξη και την πορεία και ελπίζουμε, πραγματικά ελπίζουμε, ένα νέο παιδί 16 ετών να κερδίσει αυτήν την μάχη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε χθες το βράδυ σε μια φάρσα που έγινε και κινητοποίησε 3 πυροσβεστικά, παρακαλώ, και ένα ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ανέβηκαν στην Παναγία γιατί υπήρξε ειδοποίηση για φωτιά σε σπίτι. Ξέρετε, η Παναγία είναι το σημείο όπου είναι και λόγω της γεωμορφολογίας εκεί της περιοχής και του γεγονότος ότι είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή με σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο ακριβώς. Είναι από τις περιοχές που όταν ακούει κάποιος, και ειδικά στην πυροσβεστική, ότι υπάρχει πρόβλημα φωτιάς, τρέχουνε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αυτό έκαναν χθες το βράδυ, γιατί υπήρξε ειδοποίηση από το 112. Η ειδοποίηση δεν έγινε στο

199 δηλαδή στην πυροσβεστική, έγινε στο 112. Πήγε δηλαδή στην Αθήνα και από την Αθήνα ειδοποιήθηκε η Καβάλα. Και έτρεξαν άρον-άρον λοιπόν στην περιοχή, στο σημείο όπου έγινε η ειδοποίηση ότι υπάρχει περιστατικό φωτιάς. Εκεί που πήγαν λοιπόν δεν βρήκαν τίποτα οι πυροσβέστες. Επαναλαμβάνω, 3 πυροσβεστικά συν ένα ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ξέρετε, όταν κάνεις μια τέτοια κλίση, η κλίση αυτή καταγράφεται και μπορεί εύκολα η υπηρεσία, είτε είναι αυτή πυροσβεστική, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι ΕΚΑΒ, εύκολα να εντοπίσει από πού ήρθε αυτή η κλίση. Κλήθηκε λοιπόν αυτός που έκανε την κλίση να δώσει εξηγήσεις. Και εκεί άρχισε, από ό,τι έμαθα, ένα άλλο περιστατικό. Γιατί από ό,τι φαίνεται, εδώ οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν έναν άνθρωπο που δεν ήταν συνεννοήσιμος, να το πω. Μάλιστα, στην διάρκεια της προσπάθειας για να συνεννοηθούν, λέγεται, οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξαν απειλητικές διαθέσεις από την πλευρά του. Κλήθηκε η αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη και σήμερα θα δούμε την πορεία, πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό. Πάντως, φωτιά στην Παναγία δεν υπήρξε, ήταν ένας λάθος συναγερμός. Και εδώ βεβαίως δεν είναι, εντάξει, ειδοποίησα, κατάλαβα λάθος. Τα πράγματα δεν πάνε έτσι. Εδώ υπάρχουν κυρώσεις όταν κινητοποιείς δυνάμεις ασφαλείας στην προκειμένη πυροσβεστικής. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην επίσκεψη που είχαμε χθες. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, κάπου 9-9.30 ήτανε. Ενός κουρασιεροπλοίου, μικρού μεν, αλλά δεν θυμάμαι στο παρελθόν να μας έχει κάνει επίσκεψη το συγκεκριμένο. Το Star Legend, γι' αυτό ο λόγος. Είχε λίγο παραπάνω από 300 επιβάτες και 200 άτομα προσωπικό, με τον κόσμο να κινείται όλη τη διάρκεια της Δευτέρας στην Καβάλα αλλά και στους Φιλίππους. Ήρθε από το Κουσάντασι, από τα Μικρασιατικά παράλια, στην Καβάλα και συνέχισε το ταξίδι του προς Θεσσαλονίκη. Το ίδιο πλοίο θα επιστρέψει στην Καβάλα την Τρίτη 6 του μηνός, 6 Οκτωβρίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Σαν σήμερα δηλαδή.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα, βλέποντας και την ώρα, έτσι, να μην την ξεπεράσουμε. Να μιλήσουμε λίγο για το Ανθή Καραγιάννη. Εκεί όπου ο προγραμματισμός ότι τάχα μου, στο τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι ολοκληρωμένες οι εργασίες τόσο για την τοποθέτηση του Ταρτάν όσο και για την παρασφορά του αγωνιστικού χώρου, έπεσαν έξω. Έπεσε έξω μάλλον ο προγραμματισμός. Το γήπεδο αυτή τη στιγμή, το στάδιο, είναι σε κατάσταση που λέμε γιαπή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο αγωνιστικός χώρος θα είναι έτοιμος στο τέλος του Οκτωβρίου. Ενώ το Ταρτάν θα είναι έτοιμο κάπου εκεί στο Νοέμβριο ή τέλος Νοεμβρίου για να είμαστε μέσα. Αυτό που γνωρίζω και με βάση την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, που όντως έτσι συμβαίνει, είναι ότι για να γίνει επανασφορά ή

βγούμε ακόμα κόμμα και να γίνουν τέτοιου είδους εργασίες όπως η τοποθέτηση Ταρτάν, χρειάζεται να πέσουν οι θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες φέτος έπεσαν πολύ νωρίς από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι, για παράδειγμα, πέρσι, τέλος Σεπτεμβρίου, και είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Φέτος όμως δεν συμβαίνει αυτό. Το γεγονός λοιπόν ότι ενώ έπεσαν οι θερμοκρασίες δεν συνεχίστηκαν οι εργασίες είναι ένα ακόμα φάουλ, θα το έλεγα, στην πορεία των εργασιών. Για να είμαι πιο επίκης, αλλά βεβαίως η ενόχληση όχι μόνο δική μου αλλά και των ανθρώπων του ΑΟΚ είναι έντονη. Σε λίγο ξεκινάει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εντάξει, θα παίξουν εκτός έδρας τα πρώτα παιχνίδια, αλλά ακόμα και έτσι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έδρα, το σπίτι. Το σπίτι δηλαδή, το Ανθή Καραγιάννη, να είναι έτοιμο.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σήμερα έχει ξεκινήσει από τις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 3 διακοπή ηλεκτροδότησης στο Ποδοχώρι. Στα βόρεια του χωριού, στην περιοχή, λέει, Τζιρίφ. Ενώ αύριο θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης 8 με 2 στην Καβάλα, στο τμήμα της οδού Κομνηνών, από το ύψος της οδού Σκρά έως το ύψος της οδού Υπήρου. Τέλος επίσης αύριο 8 το πρωί με 3, συγγνώμη, με 2, 8 με 2 το μεσημέρι, πάλι στην Καβάλα, στην οδό Κολοκοτρώνη, εκεί στην Αγία Βαρβάρα, από το ύψος της οδού Εκάβης και μέχρι και την οδό Λαχανά.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλ.

0: Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mack Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
6: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
8: Όλα σε ένα σημείο.
7: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
9: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Α 88,6.

0: γκρίζο μου δει. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως στο τηλέφωνο το Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θοδωρο Μουριάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει συνήθως, η κάθοδος του Δημάρχου, κάθε Δημάρχου στην Αθήνα, φέρνει νέα για την, και για την πόλη μας. Και θα ήθελα να πληροφορηθούμε αυτά τα νέα, τις εξελίξεις. Ωραία. Τι υπήρχε λοιπόν από την Αθήνα.
1: Κατεβήκαμε, ο βασικός λόγος που κατέβηκα κάτω είναι για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Καβάλας. Το παλιό γενικό πολεοδομικό που λέγανε, το οποίο είχε ενταχθεί επί κυρία Στανάκα στο ΕΣΠΑ, γίνανε ενστάσεις μεταξύ των μελετητών, φτάσανε και στα δικαστήρια και έτσι το έργο δεν προχώρησε και απεντάχθηκε. Έπρεπε λοιπόν να το ξαναβρούμε χρηματοδότηση, γιατί είναι ένα από τα σημαντικά έργα, διότι με σημαντικές μάλλον μελέτες για το Δήμο Καβάλας και αναπτυξιακό, διότι ξεκαθαρίζει τις χρήσεις της γης στα διάφορα σημεία του Δήμου. Και μάλιστα το τοπικό πολεοδομικό θα γίνει όχι μόνο για την πόλη της Καβάλας,

0: αλλά για όλον, για όλο το Δήμο. Και από εκεί και πέρα μετά συνεχίζουμε με την αναθεώρηση του ρημοτομικού σχεδίου. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα χρηματοδοτηθεί, μας υποσχέθηκε η Υφυπουργός, η οποία έχει έρθει και στην Καβάλα, μαζί και με άλλα πολεοδομικά, με άλλα τοπικά πολεοδομικά της περιφέρειας, διότι και άλλα περίπου 7 πολεοδομικά ήταν αυτά που απεντάχθηκαν για τον ίδιο, για τον ίδιο λόγο, και έτσι θα ξεκινήσει αυτό το έργο. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο και μάλιστα ήταν και από τις μελέτες τις οποίες υποσχέθηκε και ο Πρωθυπουργός ότι θα χρηματοδοτηθούν τα τοπικά πολεοδομικά όπου δεν υπάρχει.
1: Έχουμε χρονικό ορίζοντα πότε θα ξεκινήσει αυτό το έργο και πότε θα ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το μπούσουλα, γιατί το Γενικό Πολεοδομικό είναι ο μπούσουλας. Πώς θα κινηθούμε στο μέλλον?
0: Ναι. Υποθέτω περίπου σε ένα χρόνο.
1: Σε ένα χρόνο, μάλιστα.
0: Να βγει η χρηματοδότηση, να γίνουν αυτό θα γίνει μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Λοιπόν, για να είναι και πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Οπότε το πολύ σε ένα χρόνο θα έχει ξεκινήσει η μελέτη αυτή.
1: Η μελέτη αυτή, μάλιστα. Τώρα, μιας και είπατε Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλιώς ήθελα να πάω την κουβέντα, αλλά τώρα το αναφέρατε. Τι γίνεται με αυτή την υπογραφή της σύμβασης για το παλιό 2?
0: Περιμένουμε να έρθει ο κύριος Στασινός για να το κάνουμε. Το ενδιαφέρον εξακολουθεί και υπάρχει. Απλώς δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Άρα στην ουσία μένουν υπογραφές, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μένουν υπογραφές, όχι εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Υπογραφές μένουν για να μπορέσουν να ξεκινήσουν.
1: Ωραία. Τώρα επιστρέφουμε πάλι στο Γενικό Πολεοδομικό, γιατί όταν λέμε Γενικό Πολεοδομικό, το μυαλό, όχι βεβαίως των περισσότερων, πάει και στο Περιγιάλι. Εκεί όπως το Περιγιάλι, για το Περιγιάλι μάλλον, γίνονται πολλές συζητήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο με βάση κάποιες δικαστικές αποφάσεις που πάρθηκαν και έρχονται και στο μέλλον από ό,τι λένε, οι οποίες κάνουν λόγο έτσι για την εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών εκεί. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο, ένα ανοιχτό ζήτημα εκεί πέρα, κύριε Δήμαρχε. Τι συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, το τοπικό πολεοδομικό δεν έχει σχέση με το Περιγιάλι, είναι άλλο. Τώρα, η εισφορά σε χρήμα είναι ότι όταν μια περιοχή μπαίνει στο σχέδιο πόλης, εκεί πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης γης να δώσει
1: να προσφέρει,
0: εισφορά σε χρήμα και γη. Λοιπόν, η γη ούτως ή άλλως έχει παρθεί, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εκεί. Στο χρήμα όμως, η εισφορά σε χρήμα, το οποίο εισφορά σε χρήμα, είναι για να γίνουν έργα υποδομής. Δεν είναι για να πάνε στην τσέπη του Δήμου και να τα βάλει σε άλλους σκοπούς. Είναι για την ίδια την περιοχή. Αυτό λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος που είναι η πενταετία, ότι θα έπρεπε να βεβαιωθούν μέσα σε μία πενταετία, μέχρι το 19 δηλαδή, το σχέδιο έγινε το 14, άρα λοιπόν το μέχρι το 19 θα έπρεπε να είχαν σταλεί οι ειδοποιήσεις για την εισφορά.
1: Να έχουν βεβαιωθεί δηλαδή τα χρήματα.
0: Ακριβώς. Εκεί πατάνε και προσφεύγουν δικαστικά. Να σας πω κάτι όμως, ότι υπάρχουν οι χαζοί οι οποίοι έχουν πληρώσει, και το λέω το χαζί σε εισαγωγικά, όχι οι άνθρωποι είναι οι συνειδητοποιημένοι αυτοί που το κάνανε. Απλώς αυτοί τώρα που βρίσκουν διέξοδο, στα φυσικά θα έχουν και μια ανάλογη αντιμετώπιση και όταν θα γίνονται και οι υποδομές. Αρκεί φυσικά, εάν υπάρχουν και δημότες οι οποίοι έχουν πληρώσει, μπροστά στα ξερά και έχουν και τα χλωρά. Λοιπόν, αυτό για τους έξυπνους της εισφοράς σε χρήματος.
1: Τώρα θα κάνω μια κουβέντα από το μέλλον. Θα πει κάποιος, εγώ κινήθηκα νομικά, κέρδισα μια υπόθεση, δεν το έκανα αυθαίρετα. Αυτό ήταν ο νόμος, τον εκμεταλλεύτηκα και τώρα εσύ γιατί δεν κάνεις αυτό που πρέπει? Κάπως έτσι θα κινηθεί η κουβέντα.
0: Θα το κάνω όταν θα έχω χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Χρήματα που μου στερήσατε από το να μπορέσω να κάνω τα έργα αυτά, μόλις θα έχουμε χρήματα θα το κάνουμε. Δεν είπα ότι δεν θα τους κάνουμε καθόλου έργα. Απλώς όταν θα υπάρχουν χρήματα.
1: Αυτή η υπόθεση είναι χαμένη, Δήμαρχε? Δηλαδή, γιατί άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα γίνουν φέτς και τα λοιπά.

0: θα γίνουν, θα δούμε. Δεν θέλω να πω αυτό το θέμα, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Καλώς. Επειδή θέλω λίγο να προχωρήσουμε την κουβέντα, θέλω να δω αν έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με άλλη μια σύμβαση που περιμένουμε την υπογραφή της, που έχει να κάνει με την Καλαμίτσα.
0: Λοιπόν. Καταρχάς να πω λίγο για το Περιγιάλι, γιατί ακούγονται πολλά, ότι δεν κάνουμε έργα, ότι δεν προχωράμε και όλα αυτά τα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη για να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο της οδοποιίας, το οποίο είναι, διότι όπως ξέρετε, από το σχέδιο
1: ο δρόμος
0: γίνεται πλέον ήπιας κυκλοφορίας και η κίνηση θα πηγαίνει από πίσω. Είναι ένα έργο...
1: Ανάμεσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και το κολυμβητήριο.
0: Ακριβώς. Είναι ένα έργο 7 εκατομμυρίων με τον δρόμο αυτό που θα γίνει, με όλες τις υποδομές που πρέπει να έχει και με παράδρομους, με κάθε τους παράδρομους που επίσης θα γίνουν. Επίσης, σε πολύ λίγο ξεκινάει και η αποχέτευση Περιγιαλιού, δηλαδή ξεκινάνε και οι υποδομές. Και σταδιακά ήδη μέσα του θα γίνουν κάποια πάρκα, τέλος πάντων έχουν ξεκινήσει τα έργα για το Περιγιάλι. Έχω πει και άλλη φορά ότι όποιος φαντάζεται ότι τα έργα στο Περιγιάλι μπορούν να τελειώσουν σε μια χρονική περίοδο 2-3 ετών, δεν είναι δυνατόν. Εδώ η ΔΕΠΟΣ, θυμάστε, και τη λέω ΔΕΠΟΣ γιατί έτσι λεγόταν τότε, πόσα χρόνια έκανε για να ολοκληρωθούν τα έργα και μάλιστα σε μια περίοδο που υπήρχαν και χρήματα τόσο για το Δήμο, όσο όμως
1: και για τον κόσμο.
0: Και για τον κόσμο, διότι πουλούσαν τότε, αν θυμάστε, η ΔΕΠΟΣ πουλούσε τα οικόπεδα και τα σπίτια, οπότε έπαιρνε λεφτά και μπορούσε και έκανε τα έργα.
1: Εδώ μια παρένθεση, Δήμαρχε, γιατί ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στη Νέα Πολύ. Είναι μια όμορφη συνοικία, αλλά στα σχέδια ήταν πολύ πιο όμορφη, είχε πολύ πράσινο. Τώρα αυτό το πράσινο στη Νέα Πολύ δεν υπάρχει. Ελπίζω να μην έχουμε το ίδιο και στο Περιγιάλι.
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς θα πω και το λέω με ξέροντας τι λέω, όχι με λόγο γνώση, ότι το Περιγιάλι μην φανταζόμαστε ότι θα είναι μια πολύ σύγχρονη συνοικία. Και αυτό διότι είναι ένα σχέδιο το οποίο έγινε πριν από 30 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα υπάρχουν, δεν μπορούμε όμως τώρα να τα ακυρώσουμε και να αρχίσουμε τις τροποποιήσεις, διότι καταλαβαίνετε, εάν κάναμε 30
1: άλλη
0: χρόνια,
1: καθυστέρηση, ναι.
0: Θα έχουμε και άλλη καθυστέρηση. Οπότε ξεκινάμε και θα δούμε τα σημεία που πρέπει να διορθώσουμε ή ακόμη και τα οικόπεδα, διότι υπάρχουν και οικόπεδα τα οποία τα έχει πάρει, έχουν δοθεί στο Δήμο αντί εισφοράς σε χρήμα. Θα δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα οικόπεδα, αν θα πουλήσουμε κάποια, αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε πράσινο.
1: Ή μια τράπεζα γης, γιατί όχι.
0: Ναι, αυτό είναι η τράπεζα γης, φυσικά. Διότι πρέπει να ανταλλάξουμε οικόπεδα και μέσα στην πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Διότι αρχίζουν και σιγά σιγά αποδεσμεύονται και εκεί και οι οικόπεδα τα οποία ήταν με το πολεοδομικό σχέδιο, δεν μπορεί ο Δήμος και να τα αξιοποιήσει, να τα αποσημειώσει. Και μάλιστα αυτή τη συζήτηση είχαμε και με την Υφυπουργό, όπου το πρόβλημα αυτό πλέον υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, διότι οι Δήμοι δεν έχουν χρήματα για να υλοποιήσουν το σχέδιο πόλης.
1: Μάλιστα. Τώρα, μια και λέγαμε για την Καλαμίτσα μάλλον.
0: Για την Καλαμίτσα, ναι. Την Καλαμίτσα υπογράφουμε την σύμβαση μέσα στον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
0: Ναι. Έπρεπε να βάλουμε τα χρήματα που πρέπει να δοθούν και αυτά που ήταν βάση του συμφωνητικού ότι πρέπει να δοθούν σε πρώτη φάση και θα υπογράψουμε τη σύμβαση.
1: Η σύμβαση θα γίνει σε κάποια εκδήλωση ή θα ανταλλαγούν τα συμβόλαια.
0: Όχι, γιατί ξέρετε, αν αρχίσουμε και κάνουμε εκδηλώσεις, τα λένε οι γνωστοί μεμψίμηροι ότι δεν πήρατε όλη την Καλαμίτσα, πήρατε τη μισή και γιατί γιορτάζετε και ξέρετε όλα αυτά τα
1: μάλιστα,
0: πολύ
1: μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν τελειώνει σε λίγες μέρες αυτό το θέμα και τυπικά με την υπογραφή της σύμβασης.
0: Τελειώνει τυπικά και από εκεί και πέρα αρχίζει το ουσιαστικό που είναι τα έργα που πρέπει να γίνουν στο τμήμα αυτό το οποίο έχουμε πάρει για να

0: έχει πλέον μια ανθρώπινη εικόνα και όχι η τριτοκοσμική αυτή που υπάρχει σήμερα. Και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να πιεστεί, διότι και η ΕΤΑΒ για τα υπόλοιπα τμήματα.
1: Να κάνουμε μια πρόβλεψη για το επόμενο καλοκαίρι, ότι η εικόνα της Καλαμίτσας θα έχει βελτιωθεί. Αυτό μπορούμε να το πούμε?
0: Ναι, ναι, φυσικά και θα έχει βελτιωθεί.
1: Δεν θα γίνουν ριζικές αλλαγές, αλλά κάτι θα αλλάξει στην Καλαμίτσα.
0: Καταρχήν θα προσπαθεί, θα βγουν άδειες και τα λοιπά, αλλά κάποια από τα αποδυτήρια θα γκρεμιστούν. Δεν μπορούμε να τα κρατάμε όλα αυτά τα αποδυτήρια, και μάλιστα στην πολύ κακή κατάσταση που υπάρχουν, με οπλισμούς που φαίνονται.
1: Ναι, ναι.
0: Και λοιπόν, αυτά πρέπει να φύγουν, να ανοίξει ο χώρος, να σχεδιαστεί πώς θα, τι θα γίνει στη θέση αυτών που θα κρεμιστούν. Έχουμε δουλειά.
1: Μάλιστα, καλώς. Τώρα, τελευταίο θέμα έχει να κάνει με τον φωτισμό, γιατί μαθαίνω ότι φτάσαμε στο σημείο επιτέλους να ξεκινήσει ο διαγωνισμός επιλογής για τον ανάδοχο, για τον ηλεκτρολόγο του Δήμου στην ουσία. Γιατί έτσι θα είναι.
0: Έχει γίνει ο διαγωνισμός, είμαστε στην φάση της κατοχύρωσης, δηλαδή πρέπει να δούμε από τους μειοδότες τις προσφορές που έχουν δώσει, εάν ο πρώτος που έδωσε ανταποκρίνεται, αν μπορεί να ανταποκριθεί, και προχωράμε. Δηλαδή είμαστε στο τέλος, ας το πούμε έτσι, της διαγωνιστικής διαδικασίας.
1: Και αυτός ο διαγωνισμός για πόσο είναι, για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι, Δήμαρχε?
0: Για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια. Α, τουλάχιστον αυτός ο Βραχνάς για 2 χρόνια δεν θα υπάρχει έτσι στην Καβάλ.
0: Δεν θα υπάρχει, και θα έχουμε και το δικαίωμα, εάν χρειαστεί, να ξαναβάλουμε χρήματα και να κάνουμε καινούριο διαγωνισμό, ακόμη ένα διαγωνισμό αν χρειαστεί. Για να, διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο οι λάμπες που καίγονται, πρέπει να αλλάξουμε και λάμπες, να βάλουμε λάμπες LED. Έχει δουλειά, υπάρχουν βραχυκυκλώματα που μας δημιουργούν προβλήματα σε μεγάλη έκταση φωτιστικών. Υπάρχει πολλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή και με τα 2 συνεργεία που μπορέσαμε να βγάλουμε, γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Και μεγάλος αριθμός αντικαθίσταται. Όμως δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει τελειώσει. Εξακολουθεί και υπάρχει, διότι αλλάζουμε λάμπες και έρχονται κάποιες άλλες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δουλειά είναι το ίδιο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Α, και επίσης,
1: παρακαλώ.
0: Ξέχασα να σας πω, ήρθα και σε επαφή με το ΤΕΘΑ, με το πρώην ΤΕΘΑ, με τον στρατηγό, ο οποίος ήταν. Είναι ο διοικητής. Μιλήσαμε για το Ασημακοπούλου,
1: ναι,
0: που το οποίο θα το πολεοδομήσουμε, δηλαδή θα κάνουμε εμείς το πολεοδομικό σχέδιο, με την προϋπόθεση όμως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγει από μέσα, να φύγει η δομή.
1: Η δομή.
0: Και μάλιστα στην επόμενη κάθοδο θα περάσω πάλι από τον κύριο Πλεύρη για να δούμε τι μέλη.
1: Στην ουσία, δηλαδή, ο στρατός συμφωνεί να απολοδομηθεί το κομμάτι αυτό που θα δοθεί στο Δήμο, και άρα του μένει να δούμε τι θα κάνει και το Υπουργείο.
0: Γιατί θα είναι 50-50.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα απολοδομήσουμε το δικό του. Εντάξει, μπορούμε να απολοδομήσουμε και το δικό μας, και εκεί είναι η αντίρρηση δική μου με τους μελετητές, ότι εγώ θέλω να μείνει πράσινο το δικό μας, διότι εντάξει, δεν μπορούμε όλα να τα συνειδητοποιούμε.
1: Σωστά.
0: Και θα δουν. Και επίσης, η είδηση είναι ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν και του Κοτσάλου το τμήμα το δικό του, το οποίο είναι πολεοδομημένο.
1: Δηλαδή να κάνουν οικίες για τους αξιωματικούς?
0: Ναι, ναι. Αξιωματικούς θα το δώσουν σε κάποιον, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Πάντως ο στόχος τους είναι να αξιοποιηθεί.
1: Και ένα κομμάτι είναι και για τον στο Δήμο Καβάλας, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και αυτό θα πολυδομηθεί.
0: Είναι το δικό μας, θα μείνει, θα παραμείνει.
1: Μάλιστα,
0: είναι, διότι
1: μάλιστα.
0: Εκεί είναι χαρακτηρισμένοι αθλητικοί χώροι, κάπου σε ένα σημείο γίνεται και το μουσικό γυμνάσιο, θα γίνει το μουσικό γυμνάσιο Λύκειο, θα φύγει δηλαδή από το πολυκλαδικό, και θα γίνει εκεί περίπου, νομίζω εκεί που είναι τα λεωφορεία σήμερα, και οι πρώην στρατιωτικές φυλακές.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα το σημείο. Okay. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, ο Θόδωρος Μουριάδης.

0: νομίζω είπαμε αρκετά. Το κυρίαρχο είναι το γενικό πολεοδομικό, είναι ο Μπούσουλας, δεν το συζητάμε, έτσι. Που ξαναμπαίνει σε τροχιά μετά από, ξέρετε, εδώ μαλώνουν κάποιοι και πληρώνουν τις συνέπειες κάποιοι άλλοι. Αυτό ακριβώς έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Και ειδήσεις, βεβαίως, την άλλη εβδομάδα υπογράφεται η σύμβαση για την Καλαμίτσα και προχωράμε. Βεβαίως και, και για, για το Περιγιάλι και όλα αυτά που συμβαίνουν και είναι κάποιες αμαρτίες εντός αγωγικών του παρελθόντος που πληρώνονται στο παρόν. Λοιπόν, διαφημίσεις, χορηγός ώρας, είδηση με Sky για Δελτίο Δύσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι
1: γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
8: τον startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M,

0: είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αλφα 88,6.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα.
2: Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
10: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
11: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 09.

0: Ένα. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

Μίλτος Πασχαλίδης, Βυθισμένες Άγκυρες. Με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Βεβαίως να πούμε ότι καθυστερήσαμε στην κουβέντα μας με τον Δήμαρχο. Δεν καταφέραμε έτσι να είμαστε συντονισμένοι για να ακούσουμε το βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Ακούσαμε μόνο την πρόβλεψη του καιρού. Νομίζω όμως είχε πιο ενδιαφέρον έτσι αυτά που ακούμε και από τον πρώτο δημότη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της πόλης, για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας στην Καβάλα. Τώρα, συνεχίζοντας σε αυτά που συμβαίνουν όχι στην πόλη, αλλά γύρω από την Καβάλα, να πούμε ότι συνολικά 16.000 επισκέπτες είχε, λέει, φέτος την φετινή λουτρική περίοδο, η οποία λήγει στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, Κρινίδες. Στο πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων, 16.000 οι επισκέπτες. Δεν ξέρω αν αυτό το νούμερο είναι βελτιωμένο ή όχι σε σχέση με το παρελθόν. Ξέρω πολύ καλά όμως ότι πρόκειται για έναν μοναδικό φυσικό θησαυρό που έχουμε στην περιοχή μας και που τώρα, μόλις τώρα, το τελευταίο διάστημα, προσπαθούμε αυτό το θησαυρό να τον αναδείξουμε. Και ο λόγος είναι για τις εργασίες που γίνονται εκεί, ανακαίνιση, αναβάθμιση των υποδομών. Μέχρι πρότινος ξέραμε λίγο πολύ, όσοι βρεθήκατε στο σημείο, ποια ήταν η κατάσταση. Χρειάζεται οπωσδήποτε και άλλη βελτίωση, περαιτέρω βελτίωση, και εδώ βεβαίως χρειάζεται μια παραδοχή που έγινε από ό,τι φαίνεται από την πλευρά του Δήμου Καβάλας, ότι ο Δήμος δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας και άρα νομίζω ότι αυτό ήταν το συμπέρασμα του μελετητή που παρουσίασε τη μελέτη του πριν από περίπου 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία από τις εκδοχές που παρουσίασε, και μάλλον αυτή θα προκριθεί, είναι καταρχήν να δοθεί σε ιδιώτη το εστιατόριο της περιοχής εκεί, του σημείου, και στην πορεία να δοθεί σε ιδιώτη και η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου σε ιδιώτη, με το Δήμο να παίρνει και το αντίτιμο για την παραχώρηση αυτής της υποδομής. Και εδώ σίγουρα θα έχει κέρδος ο Δήμος, γιατί θυμάμαι πολύ καλά σε αυτή την παρουσίαση, όπου αναλύθηκαν και οικονομικά στοιχεία για το πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων, ο λόγος είναι ότι ακόμα και στις καλύτερες εποχές προσέλευσης κόσμου στις πισίνες εκεί, τις δύο, με το Λασπόλτρο, ο Δήμος Καβάλας όσα κέρδιζε τόσα δαπανούσε για τη λειτουργία. Βεβαίως υπήρχαν και κακές χρονιές όπου έμπαινε μέσα. Τώρα αν μπει ο ιδιώτης σίγουρα θα έχει κέρδος, γιατί εννοείται πως ο ιδιώτης θα το λειτουργήσει διαφορετικά. Η τιμολογιακή πολιτική θα είναι διαφορετική. Ναι, είπαμε, μιλάμε για ένα μοναδικό φυσικό προϊόν. Η λάσπη, αυτό το... σε εκείνο το σημείο που βεβαίως εδώ το βάζω αυτό το θέμα από την πλευρά του Δήμου, έτσι, και των υπηρεσιών που θα παρέχονται. Και επίσης κάτι που ακούστηκε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι τώρα που ολοκληρώνονται οι εργασίες για τα σπίτια εκεί, τις υποδομές, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει φύλαξη, γιατί οι βάνδαλοι υπάρχουν παντού. Και σε ένα απομονωμένο, ειδικά το χειμώνα, σημείο, είναι καθόλου δύσκολο για αυτούς να κάνουν, να το πω έτσι κομψά, αισθητή την παρουσία τους και να κάνουν ζημιές. Πρέπει οπωσδήποτε εκείνο το σημείο, τώρα που ολοκληρώνουν οι εργασίες, να φυλάσσεται. Βεβαίως, στην πορεία προς μια νέα περίοδο, την επόμενη χρονιά, ελπίζω με διαφορετικό καθεστώς, καλύτερο για τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται προς τον

καταναλωτή, πελάτη, ή αν θέλετε και λουόμενο. Αυτό το θέμα ίσως το μεσημέρι θα το αναδείξουμε περισσότερο, έτσι, για να πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες με την αφορμή τη λήξη της λουτρικής περίοδου. Τώρα, από τις Κρινίδες θα πάμε στη Θάσο. Εκεί όπου ο Δήμος της Θάσου, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κυριακίδης, ο Λευθέρης Κυριακίδης, έκανε γνωστό ότι ο Δήμος προτίθεται να καταβάλει ένα ποσό σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της περιοχής του Δήμου Θάσου, ένα ποσό 300 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, την ενεργειακή κρίση. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Και ο Δήμος της Θάσου, στην προκειμένη περίπτωση, θέλει να στηρίξει έτσι τον κόσμο, γιατί τα ενεργειακά, το πετρέλαιο, η βενζίνη, είναι κάτι που χτυπάει, πραγματικά χτυπάει στο κόκκινο, και όλες οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έναν δύσκολο, πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Και επαναλαμβάνω, εδώ θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης στην ανακούφιση του κόσμου εδώ, της χώρας μας γενικότερα. Τώρα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, να μιλήσουμε λίγο για την εθνική ομάδα. Θέλω να το κάνω αυτή την κουβέντα, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί έγιναν πάρα πολλά την προηγούμενη εβδομάδα με τις δύο νίκες εκτός έδρας στη Σερβία και τη Γερμανία. Λέγαμε πριν από αυτή την εμφάνιση, από αυτές τις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, και το λέγαμε ακόμα και μετά τις αποτυχίες, αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικό το καλοκαίρι, λέγαμε ότι από αυτή την ομάδα θα δούμε χαρές, θα δούμε μεγάλες χαρές, γιατί είναι μια ομάδα που έχει μέλλον, και το μέλλον αυτό αρχίζει και πλησιάζει, γιατί αυτά τα παιδιά αρχίζουν και αποδίδουν. Είναι παίκτες, θα τολμήσω να το πω, παγκόσμιου επίπεδου. Είναι παίκτες που οι ίδιοι οι Γερμανοί λένε ότι κάνουν τη διαφορά, ενώ η διαφορά σε σχέση με τη δική της ομάδα είναι ότι αυτοί δεν έχουν παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Αν είδατε το παιχνίδι της Εθνικής Γερμανίας με την Εθνική Ελλάδος, έτσι, αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα, με την έννοια πια, αν ξεχωρίσεις, βεβαίως τον ξεχωρίσαμε, τον Αντεγέμι από την Γερμανία, κανένας άλλος παίκτης, ποιος, ο Κίμιχ, είναι ένας παίκτης που σε άλλη εθνική ομάδα ή σε άλλο πρωτάθλημα, αν ήταν άλλης εθνικότητας, θα ήταν ένας μέτριος παίκτης. Τώρα είναι στη Γερμανία, γι' αυτό και είναι, έτσι, ακούγεται, και στην Bayern. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την εθνική ομάδα. Καρέτσας, από πού να ξεκινήσεις? Από τον Καρέτσα, να συνεχίσεις τον Τζόλι, να πας στον Τζολάκι, να συνεχίσεις τον Παυλίδη. Είναι παίκτες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά και είναι παίκτες με υψηλότατη χρηματιστηριακή αξία και όχι άδικα. Όλοι αυτοί λοιπόν συγκροτούνται σε ένα σύνολο υπό τον Γιοβάνοβιτς που τα αποτελέσματα τα είδαμε. Γιατί ναι μεν, η Γερμανία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως συνηθίζαμε να λέμε παλιά, και πλησίαζε περισσότερο στην εστία του Τζολάκη, αλλά μέχρι εκεί οι ευκαιρίες που είχαν οι Γερμανοί, αν το προσέξατε, είναι με σουτ είτε έξω από την περιοχή είτε λίγο μέσα στην περιοχή, αλλά όχι κοντά στην περιοχή του Τζολάκη. Και αυτό γιατί εκεί υπήρχε ένας άλλος ογκόληθος, ο Μαυροπάνος, που πραγματικά τα στοιχεία, τα στατιστικά είναι εντυπωσιακότατα για την απόδοσή του. Που δείχνει ότι είναι το και ένα αξίωμα στο ποδόσφαιρο, όταν λειτουργεί η άμυνα, μπορείς να ξεκινήσεις από εκεί και να χτίσεις θριάμβους. Είναι κάτι που δεν ακούστηκε σε όλες τις αναλύσεις που παρακολουθήσαμε μετά το θρίαμβο της Ελλάδας. Πρώτη φορά κερδίζει τη Γερμανία, θα ακολουθήσουν και άλλοι που δεν τους έχουμε κερδίσει, σίγουρα θα έρθουν στην πορεία, δεν το συζητάω, για να έχουμε αυτό που θέλουμε, επιτυχίες για την εθνική ομάδα. Ξεκινώντας λοιπόν από την άμυνα, φτάσαμε να έχουμε και ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες, βάλε ας πούμε του Ιωαννίδη, που είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται, πραγματικά δεν χάνεται, και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό σε άλλα παιχνίδια, όμως δεν πληρώθηκε ακριβά. Ήρθε το γκολ

όπως ήρθε με κόντρες, κόντρα του στη σέντρα του Τζόλι και έφτασε στο σκόρερ και εκεί είχαμε άλλη κόντρα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Απόλυτα δίκαια όμως, γιατί η εικόνα ήταν ότι η Ελλάδα άξιζε να πάρει αυτή την νίκη. Δεν το συζητάμε για τη Σερβία. Δέχτηκε ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό και από εκεί πέρα ήταν κυρίαρχη αυτή και έκανε την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Θέλω να επισημάνω δύο σημεία σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ένα, το δεύτερο γκολ της Ελλάδας που ήρθε από μια καταπληκτική από τα αριστερά σέντρα προσπάθεια του Τσιμίκα. Έτσι. Και ένα δεύτερο, τον πρώτο γκολ, μάλλον τον γκολ που έκρινε το παιχνίδι με τη Γερμανία, ήρθε, αν θυμάστε, από μια αλλαγή της μπάλας που είναι πραγματικά υψηλότερο επίπεδο. Αλλαγή μπάλας από τα δεξιά προς τα αριστερά για να πάρει την μπάλα ο Τζόλης και να κάνει την επέλασή του και να κάνει τη σέντρα από τον Παυλίδη. Τέτοιες μπαλιές πραγματικά δεν βγαίνουν εύκολα από μετρίου επίπεδου ποδοσφαιριστές. Πρέπει να είσαι κορυφαίος. Και ο Παυλίδης είναι όντως ανάμεσα. Η Σερβία δέχτηκε ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό και από εκεί πέρα ήταν κυρίαρχη αυτή και έκανε την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Θέλω να επισημάνω δύο σημεία σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ένα, το δεύτερο γκολ της Ελλάδας που ήρθε από μια καταπληκτική από τα αριστερά σέντρα προσπάθεια του Τσιμίκα. Έτσι. Και ένα δεύτερο, τον πρώτο γκολ, μάλλον τον γκολ που έκρινε το παιχνίδι με τη Γερμανία, ήρθε, αν θυμάστε, από μια αλλαγή της μπάλας που είναι πραγματικά υψηλότερο επίπεδο. Αλλαγή μπάλας από τα δεξιά προς τα αριστερά για να πάρει την μπάλα ο Τζόλης και να κάνει την επέλασή του και να κάνει τη σέντρα από τον Παυλίδη. Τέτοιες μπαλιές πραγματικά δεν βγαίνουν εύκολα από μετρίου επίπεδου ποδοσφαιριστές.

0: που θα ήθελαν πάρα πολλές εθνικές ομάδες να έχουν ένα τέτοιο επιθετικό. Και επίσης και κάτι ακόμα. Ακόμα και αν δεν έρχονται κάποιοι από τον πάγκο, δεν είναι δευτεροκλασάτοι. Είναι παίκτες που και αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν. Δείτε για παράδειγμα την εξαιρετική παρουσία που είχε ο παίκτης του Όφη, πρώην του Ολυμπιακού, στο παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Που σημαίνει ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει εφεδρίες. Εφεδρίες ο ανδρούς τους, έτσι. Εφεδρίες που και αυτές μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Τώρα, έχουμε το παιχνίδι το επόμενο με την Ολλανδία στην Τούμπα. Τα εισιτήρια δεν υπάρχουν. Αν θέλετε να πάτε να δείτε το παιχνίδι στην Τούμπα, έχουν εξαντληθεί, sold out. Και βεβαίως sold out σίγουρα θα έχουμε και με το μεθεπόμενο που είναι με τη Γερμανία, πάλι στην Τούμπα. Έρχονται καλές εξελίξεις, έρχονται επιτυχίες για την εθνική ομάδα, γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά το αξίζουν και χαιρόμαστε. Και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο για ακόμα ένα άλλο στοιχείο. Γιατί τα ακούμε αυτά τα παιδιά στις δηλώσεις τους. Καταλαβαίνουμε ότι είναι παιδιά συγκροτημένα, σοβαρά. Ξέρουν ακόμα και να μιλήσουν, να κάνουν δηλώσεις στο παρελθόν. Κάποιοι άλλοι που τώρα βεβαίως τους θεωρούμε μύθους, και έτσι είναι, μύθοι είναι, του ελληνικού ποδοσφαίρου, προτάσεις δεν μπορούσαν να κάνουν. Ήξεραν καλά την μπάλα, την ελληνική δεν τη χρησιμοποιούσαν καλά. Εδώ όμως, ας τα αφήσουμε αυτά, πάμε στα τωρινά. Αυτά τα παιδιά, επαναλαμβάνω, είναι συγκροτημένα. Είναι σοβαρά, πατάνε καλά στο έδαφος, που σημαίνει αυτό και μόνο ότι το μέλλον τους, εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας, ναι, είναι λαμπρό. Και επειδή είναι λαμπρό το δικό τους μέλλον, είναι λαμπρό και της εθνικής ομάδας. Αυτά έτσι για να κάνω ήθελα να κάνω μια αναφορά στην εθνική ομάδα που τόσο πολύ μας ικανοποίησε με τις εμφανίσεις που έκανε τόσο στη Σερβία, στο Βελιγράδι, όσο και στο Augsburg της Γερμανίας, όπου βεβαίως έκανε περήφανος και τους Έλληνες, έτσι. Άλλο είναι να πάει ο Έλληνας τώρα την επόμενη μέρα στη Γερμανία, στη δουλειά του και να βρει τον Γερμανό συνάδελφό του και να του κάνει καζούρα για τη νίκη της εθνικής. Είναι κάτι σημαντικό, όντως. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα βρεθούμε βεβαίως και πάλι σε περίπου 2,5 ώρες στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
4: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
5: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
4: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
10: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
11: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

0: 6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
6: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα,

0: 19 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης.

0: εκτίμησης από τη Mac Motors.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α, 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης, 29 του Σεπτεμβρίου. Μια Τρίτη, μια ημερομηνία που θα τη θυμόμαστε. Δυστυχώς, όχι για καλό. Και αυτό γιατί, πριν από λίγες ώρες, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ο Άννη, ο Γιάννα Ασλάν, Άννη το φωνάζαν οι φίλοι του, οι συμπαίκτες του, οι συναθλητές του, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Β' έχασε τη ζωή του. Η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ σοβαρή και κρίσιμη από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό εκεί στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο το μεσημέρι της Κυριακής. Στη διάρκεια του αγώνα Έαντας Παναγίας Βύρον Β' για την πρεμιέρα της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Το παιδί σε μια διεκδίκηση της μπάλας έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο, ένα τζαρτζάρισμα δηλαδή, και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο εκεί στην κερκίδα του γηπέδου. Έχασε τις αισθήσεις του. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγε στο κέντρο υγείας, κρίθηκε απαραίτητη, εννοείται, η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο ήταν έτοιμο να τον υποδεχτεί. Και μετά τις απεικονιστικές εξετάσεις, μαγνητικές και αξονικές, εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Από την πρώτη στιγμή, η περίπτωσή του, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Και όταν το ακούς αυτό από τους γιατρούς, καταλαβαίνεις. Γνωρίζαμε και εμείς ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα. Όταν το πρωί εκφράζαμε την ευχή μας να βγει νικητής από αυτή τη μάχη. Και στην ουσία τι ελπίζαμε όλοι, και πρώτοι βεβαίως και κύριοι οι γονείς, η οικογένεια αυτού του παιδιού. Στην ουσία να γίνει ένα θαύμα. Αυτό το θαύμα δεν έγινε. Το παιδί υπέκυψε. Και ξέρετε, όλα όσα σας αναφέρουμε, όλα όσα σχολιάζουμε μαζί, είναι αποτέλεσμα μιας προετοιμασίας. Τα βλέπουμε, τα μαζεύουμε, τι θα πούμε, πώς θα το πούμε κτλ. Την είδηση την γράψαμε, τη βάλαμε στο Καβάλα Post. Μια είδηση που είναι πρώτο θέμα όχι μόνο στην Καβάλα, εννοείται, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί, ναι, αυτή η είδηση αφορά όλη την Ελλάδα. Έφυγε ένα 16χρονο παιδί. Λέγαμε λοιπόν ότι

προετοιμαζόμαστε κάθε φορά να κάνουμε τα σχόλιά μας, να επικοινωνήσουμε έτσι μαζί σας. Αλλά εδώ, πραγματικά, τι μπορείς να πεις? Πώς μπορείς να σχολιάσεις το γεγονός? Τι να αναφέρεις, για παράδειγμα, για την οικογένειά του, για τη μάνα του, για τον πατέρα του? Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της τραγωδίας, τι είναι? Τι μπορεί άλλωστε να είναι πιο χειρότερο από αυτό? Σκεφτείτε το. Και αυτό που αγγίζει περισσότερο από όλα, πέρα του νεαρού της ηλικίας, πέρα του άδικου που έφυγε με τον τρόπο που έφυγε αυτό το παιδί, είναι ότι αυτό, αυτή η μαύρη μοίρα, μπορεί να τύχει σε όλους μας. Το παιδί πήγε να παίξει μπάλα και δεν γύρισε στο σπίτι του. Τα μηνύματα συμπαράστασης και έκφρασης θλίψης και συλληπιτηρίων είναι πραγματικά αμέτρητα. Όλοι οι σύλλογοι, και εδώ δεν υπερβάλλω, μέχρι το τέλος της ημέρας σίγουρα όλοι οι σύλλογοι, οι ποδοσφαιρικοί και όχι μόνο της Καβάλας, συμπαραστέκονται σε αυτόν τον ανίποτο πόνο της οικογένειας και γενικότερα της αθλητικής ποδοσφαιρικής Καβάλας. Αυτό, να το ξέρετε, επειδή παρακολουθούμε την επικαιρότητα, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Και να πούμε ότι η ΕΠΣ Καβάλας, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Καβάλας, η διοργανώτρια δηλαδή των πρωταθλημάτων, μετά από συνεννόηση με όλα τα σωματεία και μετά από γενική καθολική απόφαση, αναστέλει επαόριστον όλες τις αθλητικές της διοργανώσεις. Καμία ομάδα δεν θέλει να κατεβεί στο γήπεδο. Όλες θέλουν να δείξουν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αυτόν έχουν, με αυτόν το δείχνουν, τη θλίψη τους και τη συμπαράστασή τους σε αυτή την οικογένεια. Να αποχαιρετήσουν έτσι αυτό το παιδί, αυτό το παλικαράκι, το μικρό, που προφανώς, όπως όλα τα παλικαράκια, ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Ένα σχόλιο πέραν αυτού. Ήδη έχει ξεκινήσει και το βλέπω και σε κάποιες ανακοινώσεις ομάδων. Το βλέπω και σε κάποια σχόλια και κάποιες αναφορές. Ήδη έχει ξεκινήσει η κουβέντα για τις συνθήκες, για τις άδειες και το πώς, σε ποιες συνθήκες γίνονται αυτοί οι αγώνες ασφάλειας. Ναι, αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει, ή καλύτερα να μεγαλώσει, γιατί ήδη υπάρχει, αλλά τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό να μεγαλώσει και να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφάλειας στο γήπεδο. Εννοείται πως αυτό πρέπει να γίνει. Όχι όμως τώρα. Τώρα είναι η ώρα του πένθους. Τώρα είναι η ώρα της λήψης. Τώρα κατεβάζουμε το κεφάλι. Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια του παιδιού. Αύριο βεβαίως να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αύριο να κάνουμε πιο αυστηρά τα όρια, τα κριτήρια κάτω από τα οποία ένας αγωνιστικός χώρος παίρνει άδεια λειτουργίας. Να πούμε ότι ήδη η εισαγγελία της Καβάλας έχει παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση για να δούμε τις συνθήκες του περιστατικού αυτού, του τραγικού αρχικά ατυχήματος που μετατράπηκε σε δυστύχημα, να δούμε και τις άδειες, να δούμε όλα όσα πρέπει να δούμε, αλλά επαναλαμβάνω, όχι τώρα, την ώρα του πένθους. Μετά, και βεβαίως να κρατήσει αυτή η κουβέντα και να βγάλει και αποτέλεσμα.

Δεν θα πούμε περισσότερα. Δεν θέλουμε, δεν έχουμε όρεξη να πούμε περισσότερα. Θα το σταματήσουμε εδώ. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα μπούμε. Είναι αυτό που λένε, η ζωή συνεχίζεται στην κανονική ροή του προγράμματος.

0: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Πίνακοτι, από τα άλλο μου ταυτί.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα 88,6.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παναγιωτίδη.
7: Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Τα ακούρατες μας ακούνε.
6: Βεβαίως είναι ένα δύσκολο.

0: Το πρωινό, μετά την αγγελία έτσι, του θανάτου του 16χρονου Άννη, έτσι.
1: Ναι, παρότι οι ελπίδες δεν ήταν πολλές, πάντα ελπίζαμε σε ένα θαύμα, μήπως ο μικρός μπορούσε να τα καταφέρει και να ξεπεράσει αυτό το συμβάν που έγινε, πραγματικά έχει συγκλονίσει την πόλη ολόκληρη.
0: Ναι, το συζητάνε όλοι, γιατί μπορεί σε καθένα να συμβεί. Είναι δηλαδή και βεβαίως τραγικός ο τρόπος που συνέβη. Δεν υπάρχουν και πολλά λόγια. Τι να πω.
1: Ένα νέο παλικαράκι και μόνο δύναμη στους γονείς και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να πει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε στην προετοιμασία της γιορτής της Καβάλας, του επιμελητήριου της Καβάλας, το Καβάλα Expo 2026, το οποίο θα το έχουμε σε λίγες ημέρες, στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την Παρασκευή είναι προγραμματισμένα τα εκένια στις 6.30 ώρα. Ξεκινάει η 32η έκθεση. Θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Πέρα από την περίοδο του COVID, 32 χρόνια συνέχεια, μια έκθεση που αναδεικνύει το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Μέσα από δυσκολίες και εύκολα χρόνια, η έκθεση διατήρησε διατηρήθηκε ως θερμός, έχει είναι ένα κοινωνικό γεγονός για όλη την περιοχή, πέρα από το επιχειρηματικό προσανατολισμό που έχει, και κάθε χρόνο δίνει και το στίγμα έτσι, του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής μας.
0: Ξέρετε, κάθε φορά που συζητάμε, τα λόγια, οι κουβέντες μας μεταφέρονται και στην εφημερίδα, τη Νέα Εγνατία, την εφημερίδα μας, και δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, ένα πρωτοσέλιδο είχε ξεφύγει και το ήταν στο γραφείο μου πολύ, πολύ καιρό και ήταν η κουβέντα που κάναμε στον απόϊχο της περσινής χρονιάς, όπου λέγατε κύριε Παναγιωτίδη ότι μια έκθεση είναι επιτυχημένη αν οι εκθέτες είναι επιτυχημένοι. Είναι μια κουβέντα πολύ σωστή. Έτσι, το ζήτημα είναι για τους εκθέτες και για τους επαγγελματίες που συμμετέχουν, αν είναι ευχαριστημένοι. Και αυτός είναι ο στόχος, άλλωστε.
1: Φυσικά αυτός είναι ο στόχος και προς αυτή την κατεύθυνση πάντα έχουν όλες οι δράσεις που είναι γύρω από την έκθεση. Αλλά προσπαθούμε η έκθεση να μην είναι ένα στάσιμο γεγονός μόνο. Απλώς να αλλάζει μορφή, να αλλάζει χαρακτήρα, να αλλάζει κατεύθυνση σύμφωνα με τις επιταγές της εποχής. Και φέτος αν υπήρχε ένας τίτλος, θα είναι, δεν είναι μόνο να είναι οι εκθέτες ευχαριστημένοι, να είναι και εκπαιδευμένοι.
0: Εκπαιδευμένοι, μάλιστα.
1: Εκπαιδευμένοι. Και τι σημαίνει αυτό, ότι μέσα στην έκθεση ο προγραμματισμός για την αρχή της χρονιάς του πίτα του επιμελητηρίου ήταν ότι πρέπει το 2026 και τα επόμενα χρόνια να εκπαιδεύουμε. Ένας από τους ρόλους του επιμελητηρίου είναι η εκπαίδευση, και εκπαίδευση σημαίνει είτε είναι σε τεχνικούς ασφαλείας, είτε είναι σε κατευθύνσεις νομικής φύσης, λογιστικής φύσης και οτιδήποτε, που οποίες είναι αναγκαίες γνώσεις στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Σαφώς δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τους επαγγελματίες, αλλά είναι στις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουν οι επιχειρηματίες, κυρίαρχα οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σε καθεστώς έντονο ανταγωνισμό.
0: Mm-hmm.
1: Όμως η σύγχρονη εποχή επιτάσσει και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, στις νέες μεθόδους προώθησης πωλήσεων, στην τεχνολογία που έχει μπει εκθέσει, όχι σήμερα, στην εποχή μας, στην AI τεχνολογία, στο digital marketing, και θεωρήσαμε ότι σε αυτή την εκπαίδευση, σε αυτή την έκθεση μέσα, θα έπρεπε να υπάρχει και αυτός ο τόνος. Έτσι λοιπόν, μέσα στην έκθεση, όχι στο συνεδριακό χώρο απομονωμένα, αλλά εκεί που γίνεται η έκθεση, όλες τις μέρες της έκθεσης θα έχουμε εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με αυτή την κατεύθυνση. Θα είναι δηλαδή αναγνωρισμένη

0: στην επιστήμη τους άνθρωποι, άνθρωποι που είναι κοινωνικά γνωστοί μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου θα μιλήσουμε για την χρησιμότητα της προώθησης και της προβολής των επιχειρήσεων, των προϊόντων που παράγει ο καθένας, που πουλάει ο καθένας, μέσω των κοινωνικών δικτύων, τον τρόπο, την καινοτομία, τη διαφορετικότητα που μπορεί κάποιος να προωθήσει τα προϊόντα του με αυτούς τους τρόπους, όπου έχει μπει πλέον.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή μας είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.
1: Δηλαδή βλέπω εδώ τον Κονίλο που είναι γνωστός, που βλέπω εδώ τον Ξηδά, τον Νίκο Ξηδά, που αυτός και αυτός είναι, όλοι είναι γνωστοί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το YouTube.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Είναι μόνο το ότι είναι γνωστοί, είναι και κορυφαίοι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Οπότε ιδιαίτερα το απόγευμα της Κυριακής, όπου
1: ναι,
0: θα κλείσει ο Νίκος ο
1: Ξηδάς,
0: ας πούμε, αυτή την δράση, αλλά βέβαια θα είναι και την Κυριακή το πρωί και ο Λεωνίδας ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος συμμετέχει, είναι από την Αθήνα μια επιχείρηση, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός στις ομιλίες. Έτσι, ας πούμε, το θέμα είναι της ομιλίας του όταν το AI σηκώνει το τηλέφωνο. ναι, ακριβώς. Δηλαδή,
1: πού να τα φανταζόμασταν πριν από λίγα χρόνια αυτά, ναι, όχι πριν από δεκαετίες.
0: Να τα φανταζόμαστε ως πέρσια.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Μιλάμε σήμερα για πράξεις και εφαρμογές. Αλλά θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθήσουν, και δεν είναι ομιλίες οι οποίες θα έχουμε μόνο τον ομιλητή. Θα είναι μια ζωντανή συζήτηση, θα είναι μια ζωντανή διαδικασία, όπου και με τις, έτσι όπως θα είναι στημένο όλο το πάνελ το διαδικτυακά, θα μπορεί, ας πούμε, θα είναι ο καθηγητής ο κύριος Σολδάτος, ας πούμε, για την AI τεχνολογία, όπου ζωντανά θα λέει: κύριε Ιωάννου, τι θέλετε για την επιχείρηση σας, ελάτε να σας δείξω ένα μικρό δείγμα, ας πούμε.
1: Εδώ λέει AI στην πράξη 30 λεπτά που θα μπορούσαν να σου γλιτώσουν έως και 30 ώρες το μήνα. Το αντικείμενο για τον κύριο Σολδάτο. Ναι.
0: Ακριβώς, έτσι. Και επίσης θα είναι και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καινοτομήσει και έχουν startup επιχειρήσεις, έχουν δημιουργήσει startup επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξελιχθεί, όπως θα είναι ο Λάζαρος Θωμάς, ο οποίος έχει κάνει μια εφαρμογή που συνδέει την εργοδοσία με το εργατικό δυναμικό. Δηλαδή, το δεν θέλουν να δουλέψουν ή δεν θέλουν να δουλέψουν όπως πριν. Είναι ο τίτλος της θεματολογίας του. Άρα λοιπόν δεν απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις, απευθύνεται σε όλο το κοινό, που νομίζω ότι είτε από ενδιαφέρον αλλά είτε από ανάγκη να ακούσουν αυτές τις ομιλίες για να εξελίξουν τις επιχειρήσεις, θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο, ας πούμε, η κορυφαία θεματική εκδήλωση που γίνεται στο εκθεσιακό κέντρο. Πέρα τις καλλιτεχνικές είναι εκδηλώσεις οι οποίες γίνεται έτσι για να δοθεί ένας γιορταστικός τόνος στην έκθεση, αλλά επικεντρωνόμαστε σε αυτά που θα πληροποιούνται για πρώτη φορά στην έκθεση, και για πρώτη φορά ίσως γίνεται και σε ανάλογη έκθεση, ας πούμε, ακόμα θεωρώ ότι δεν έχει γίνει ούτε στην ΔΕΘ τέτοιο ουσιαστική στόχευση όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις διαδικασίες, σε μια ζωντανή συζήτηση μέσα στο εκθεσιακό, μέσα στο χώρο των εκδηλώσεων.
1: Πραγματικά είναι πολύ καλή ιδέα και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα έχει πολύ κόσμο και τις δύο ημέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή, στα αυτά τα event που θα διοργανωθούν, κύριε Παναγιωτίδη. Ετοιμαστείτε λίγο για να ξυπηρετήσετε τον κόσμο, εγώ αυτό λέω.
0: Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει βέβαια και ανάλογη με τη δυνατότητα του να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος που θα έρθει. Θα το αφήσουμε έτσι αυτό. Και επίσης όλη αυτή η πρωτοβουλία είναι στην ουσία ένα πείραμα το οποίο θέλουμε να το συνεχίσουμε μέσα στη χρονιά του έτους, καλώντας τους ίδιους ή ανάλογους ομιλητές για να μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ήταν στόχος από την αρχή.

0: είπε να το κάνουμε σε ομιλίες που θα γινόταν απογεύματα Δευτέρα και Τετάρτη στο συναντητήριο. Θεωρούμε όμως ότι μέσα στην έκθεση θα έχει καλύτερη διάδραση και καλύτερο απόϊχο και καλύτερη επικοινωνία, αν θέλει να το πείτε. Ήδη, ας πούμε, ο κύριος Τσολδάτος έχει ανεβάσει στα social media όπου μου λέει θα βρίσκομαι στην Καβάλα και ελάτε να ακούσετε ή να κάνετε κάτι ανάλογο, νομίζω ότι ετοιμάζουν και οι άλλοι ομιλητές. Οπότε αυτό δίνει και μια προβολή στην
1: ναι,
0: έκθεση.
1: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά για μένα το κυρίαρχο δεν είναι αυτό. Το κυρίαρχο είναι η ουσία, αυτά που θα πούνε και ο κόσμος που θα έρθει, που επαναλαμβάνω θα είναι πολλής, κύριε Παναγιωτίδη.
0: Θεωρώ ναι, ότι και επίσης το σημαντικό είναι ότι με την αλλαγή λίγο της φιλοσοφίας που ήταν ένα ρίσκο, σας λέω, ρίσκο επικίνδυνο, το να μην έχουμε λιανική πώληση ναι. μέσα στο. Και όχι γιατί τη θέλουμε, δεν τη θέλουμε. Το αντίθετο. Αλλά νομίζουμε ότι δεν ταιριάζει στο ύφος της έκθεση που θέλαμε το να έχουμε πλανούδιες πολιτές από όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι έκθεση τοπική. Δεν είναι έκθεση που να παρουσιάζει το τι παράγει ο τόπος και τις προοπτικές των τοπικών επιχειρήσεων. Δεν απογράψαμε σε κανένα να μην έρθει στην έκθεση, αλλά να παρουσιάσει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Πολλές εταιρείες, είτε είναι επιπλά, είτε είναι ειδικινής, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι εταιρείες με πλαστικά κουφώματα ή οτιδήποτε, προβάλλουν τα προϊόντα τους και επισκέπτονται τις φυσικές έδρες οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω, ας πούμε,
1: πληροφορίες ή συμφωνίες, ναι.
0: Πληροφορίες. Έτσι, να πω ότι όσοι σε εκθέτες συμμετέχουν στην έκθεση θα έχουν και προσφορές και εκπτωτικά, εκπτωτικές προσφορές για τους επισκέπτες έκθεση. Να πω ότι για τους συμμετέχοντες, μάλλον για τους επισκέπτες της έκθεσης κάθε μέρα θα υπάρχει και ένα δώρο που θα πληρώνεται για τις οδηγίες. Θα υπάρχουν το πώς θα μπορέσει να συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση.
1: Εδώ βλέπω κινητά τηλέφωνα, βλέπω έτσι αρκετά εκατοντάδες ευρώ για κινητό τηλέφωνο.
0: Ακριβώς, πλήρες είναι και προσφορές πολλές και από τα καταστήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα υπάρχει και το κίνητρο της επίσης και της έκθεσης, αλλά θεωρώ ότι το κίνητρο πρέπει να είναι το ενδιαφέρον για να δούμε το τι εκθέτουν οι επιχειρήσεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται.
1: Φέτος, κύριε Παναγιωτήδη, γι' αυτό και σας κάλεσα στο τηλέφωνο. Πραγματικά, αυτή η ιδέα σας θα φέρει πάρα πολύ κόσμο. Ενδιαφέρει αυτό, όλα αυτά για το content creator, για το YouTube, για τον κόσμο που μπορεί να τραβήξει κάποιος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και αυτό θα φανεί από την προσέλευση.
0: Θα το δείτε και μέσα στις επόμενες στις προθέσεις μας, είναι το επόμενο διάστημα. Να φέρουμε επιχειρήσεις οι οποίες τολμήσανε με καινοτόμο διασκεδαστικό τρόπο.
1: Ακόμα μια καλή ιδέα, βεβαίως.
0: Υπάρχουν δηλαδή, δεν το αφαιρθούμε αναφερμένα, απλώς δεν χωρούσαν στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Έχει και από την Καβάλα τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς, ότι στους ομιλητές αυτούς θέλαμε να προσθέσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα το χάναμε.
1: Θέλει δόση, συγκεκριμένη δόση. Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Ξηδάς μία ώρα, ας πούμε, δεν του φτάνει.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Είναι σίγουρο, έτσι. Παρόλα αυτά, ίσως θα μιλήσει και παραπάνω, αλλά νομίζω ότι όποιος έχει παρακολουθήσει τον Νίκο τον Ξηδά ή οποιοδήποτε άλλο, αυτά που λέει και αναφέρεται όσον αφορά την διαφήμιση και το marketing και την προώθηση, είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με κάθε είδος επιχείρησης και κάθε μέγεθος επιχείρησης.
1: Τώρα, τώρα που μου ήρθε αυτή η ιδέα, δεν φαντάζομαι όχι τώρα, γιατί όλα έχουν δρομολογηθεί, αλλά σε μια επόμενη εκδήλωση αυτές οι ομιλίες να καλύπτονται και διαδικτυακά για να παρακολουθεί και ο κόσμος από μακριά.
0: Θα καλύπτονται από τους ίδιους, γιατί είναι άτομα τα οποία κυρίαρχα επικοινωνούν μέσα από το διαδίκτυο.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα καλύπτονται και διαδικτυακά.
1: Άμεσα δηλαδή εκείνη την ώρα. Ο Κονήλο για παράδειγμα και ο Ξηδάς.
0: Ναι, ο Κονήλο και ο Ξηδάς από ό,τι γνωρίζω θα καλύπτονται άμεσα εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κονήλο σίγουρα, ο Ξηδάς, θα το λέω μια επιφύλαξη, αλλά θεωρώ και ο καθηγητής, ο κύριος Σολδάτος και αυτό.
1: Μάλιστα. Ναι, γιατί σας επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, μην βρεθείτε προ από το προόπτου σε ό,τι αφορά.

0: θέμα την προσέλευση του κόσμου. Γιατί αυτά τα άτομα είναι πολύ δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Το ξέρω. Να μην παραβλέψω να πω και για την εκδήλωση της ΓΕΣΕΜΠΕ που γίνεται την Κυριακή το πρωί με θέμα κυρίαρχα που έχει να κάνει με τις πολιτικές και την επένδυση στην ανάπτυξη, κυρίαρχα με τις πολιτικές που πρέπει να έχει η κυβέρνηση, η πολιτεία γενικότερα απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης να πω ότι θα υπάρχουν και εκδηλώσεις από τους εκθέτες που έχουν να κάνουν με την προβολή κυρίαρχα των δράσεων και είναι γενικότερο ενδιαφέρον, δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις τις ίδιες, αλλά τις υποχρεώσεις που έχουν ας πούμε η γεωργία, ο αγροτικός τομέας, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις που συμμετέχουν όσον αφορά τις πλατφόρμες που πρέπει να δηλώσουν τις παραγωγές τους. Θα έχουμε και μία εκδήλωση τη Δευτέρα το βράδυ. Ακόμα δεν έχει κλειδώσει, αλλά...
0: Α, μάλιστα, έκπληξη.
1: Νομίζω δεν είναι έκπληξη, είναι αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του ένας Έλληνας καθηγητής από το Κολούμπια της Αμερικής, όπου θα μιλήσει κυρίως για το περιβάλλον.

0: Έλληνας καθηγητής από το Κολούμπια της Αμερικής, όπου θα μιλήσει κυρίως για το περιβάλλον. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε όλες τις μέρες της εκδήλωσης. Να πω ότι τη Δευτέρα το πρωί που είναι κλειστή η έκθεση όσον αφορά τους εκθέτες, δηλαδή είναι το απόγευμα ανοιχτή, ήδη θα κάνουμε μαζί με την ελληνική αστυνομία, που και όλες τις μέρες της έκθεσης έχει το δικό της περίπτερο, όπου πραγματικά αξίζουν οι μικροί φίλοι να το επισκεφτούν, γιατί είναι ένα διαδραστικό περίπτερο και έχει να κάνει με την, με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι, με την οδική ασφάλεια, και φροντίζουμε να δείξουμε και τον κοινωνικό τόνο που πρέπει να έχει, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, ώστε να αναπτύξει μια παιδεία η οποία από νωρίς θα δημιουργεί ασφάλεια στους οδικούς δρόμους, ασφάλεια στο διαδίκτυο με όλα αυτά που γίνονται. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί και η πρωτοβάθμια, με επιστολές που έχουμε στείλει, και η δευτεροβάθμια, θα διοργανώσουμε για όσα σχολεία επιθυμούν, και ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 300 με 350 παιδιά σε συμμετοχές. Τη Δευτέρα το πρωί θα γίνει μια τέτοια εκδήλωση ειδική στο χώρο της έκθεσης ή στο συνεδριακό μέσα. Αυτό θα αποφασίσει η αστυνομία που καλύτερα μπορεί να μιλήσει στους μικρούς μαθητές, είτε του δημοτικού, είτε του γυμνασίου, είτε του λυκείου, είτε στο χώρο του περιττέρου της αστυνομίας μέσα στην έκθεση, με αυτό το αντικείμενο.
1: Όπου
0: θα υπάρχουν δωρεάν μετακίνηση λεωφορεία από τον κήπο για τα παιδιά από τα σχολεία. Ήδη έχουν δηλώσει και θα είναι το Λύκειο Γυμνάσιο Πρίνου, δεν θυμάμαι καλά να σας πω, θα έρθει από τον Πρίνο για αυτή την περίσταση. Και βέβαια να πω ότι θα υπάρχουν και δωρεάν μετακίνηση για όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν. Δεν
1: το όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, από τις σημαίες, ναι, έτσι.
0: Χρόνο, από το ΧΤΕΛ και από τη στάση Τσινάρη, όπως λέγανε παλιά. Θα υπάρχει δηλαδή και
1: μετακίνηση δωρεάν. Να θυμίσω για τον κόσμο ότι για το καλλιτεχνικό κομμάτι 8.30 ώρα το Σάββατο είναι ο Παύλος Γκόρδης, 8 την Κυριακή είναι τα παιδιά της παράδοσης, παραδοσιακή μουσική, και το μεγάλο γεγονός είναι τη Δευτέρα.
0: Και νομίζω ότι και τα τρία είναι μεγάλα γεγονότα.
1: Η Μαρίνα Σπανού, ο λόγος.
0: Έτσι, και η Μαρίνα Σπανού, γιατί εμείς θέλουμε, επιλέγοντας τον Παύλο τον Γκόρδη και τα παιδιά της μουσικής παράδοσης, θέλουμε να δώσουμε και ένα βήμα και στους, όπως δίνουμε, σκαβαλιώτες.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
0: Σκαβαλιώτες καλλιτέχνες. Και αυτή είναι η πρόθεση της διοίκησης του επιμελητηρίου. Και εν όψη των εορτών, ετοιμάζουμε και εορταστικό πρόγραμμα για μέσα στην πόλη, όπου σκαβαλιώτικα συγκροτήματα, DJ, θα παίζουν μουσικές τις μέρες των γιορτών.
1: Τελευταίο ερώτημα. Το 2026 έξω θα έχουμε, το 2027 θα έχουμε.
0: Νομίζω πως θα έχουμε. Γιατί θα...
1: Ο λόγος, για όσους δεν καταλαβαίνουν, είναι γιατί θα, μετά την έκθεση τη φετινή, θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ριζική ανακαίνιση του χώρου. Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε.
0: Θα θεωρώ ότι θα προλάβουμε, γιατί έχει κηρυχθεί ο ανάδοχος, δεν υπάρχουν ενστάσεις. Από ό,τι γνωρίζω από τις διαδικασίες που έκανε η αναπτυξιακή της περιφέρειας, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας, η οποία έτρεξε το διαγωνισμό σε χρόνο ιδιωτικού τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Ώστε, για να καταλάβετε,
1: ο κύριος Αταλμπασίδης δηλαδή.
0: Ακριβώς προκηρύχθηκε, έτρεξε τον Μάιο, και έχουμε καταλήξει σε τελικό ανάδοχο μετά από εστάσεις και οτιδήποτε, και με έγκριση των δικαιολογητικών, όπου νομίζω ότι ίσως λόγω του τρεξίματος της δουλειάς με την έκθεση δεν προλάβαμε να καλέσουμε και τον εργολάβο στην υπογράψουμε στην
1: έκθεση
0: την σύμβαση της ανάθεσης του διαγωνισμού, ώστε να ξεκινήσουν τα έργα, κάτι που θα γίνει αμέσως μετά την έκθεση. Άρα λοιπόν, αμέσως μετά την έκθεση, θεωρώ ότι θα έχουμε και πολύ γρήγορα την εγκατάσταση του εργολάβου. Θεωρώ ότι το έργο, γιατί τουλάχιστον η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια εταιρεία από την Αθήνα και πριν το διαγωνισμό είχε δείξει ενδιαφέρον, είχε ευθύει και δει και ανέβει στη στέγη του κτηρίου. Θέλω να πω ότι έκανε
1: μια προκαταρκτική κινήση.
0: Άρα

0: θεωρώ ότι θα είναι μια σοβαρή εταιρεία και θεωρώ ότι μέσα θα τρέξει το έργο μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται και το έργο θα είναι σύντομα τελειωμένο ώστε να προλάβουμε και τον χρόνο να κάνουμε την έκθεση στο εκθεσιακό. Ίσως λίγο πιο αργά προς τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά θεωρώ ότι θα την κάνουμε.
1: Μάλιστα. Και κύριε Παραγιωτή, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Παρακαλώ.
0: Ναι, να επανέλθω και στο θέμα της λιανικής πώλησης. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλά άλλα επιμελητήρια το κυρίαρχα λειτουργούν έτσι. Το καλοκαίρι λοιπόν και συνεργασία με την περιφέρεια έχω ήδη συνοηθεί το θέμα με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον περιφερειάρχη.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε μια έκθεση προϊόντων μέσα στην Καβάλα.
1: Α, αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Ναι, το...
0: Θα επιτρέψουμε και τη λιανική πώληση, όπου θα είναι και η έναρξη, αν θέλετε να πείτε, της τουριστικής εδώ, δίνοντας έναν...
1: Πού θα το κάνουμε αυτό?
0: Νομίζω ότι και η κεντρική πλατεία. Ο χώρος είναι... θα το συζητήσουμε και θα πάρουμε απόφαση, θα είναι το λιμάνι. Θα είναι το Τελωνείο, υπάρχουν χώροι. Θα είναι μπροστά στο Λούνα Πάρκ εκεί στην είσοδο της Νομαρχίας. Θα είναι μέσα στο πάρκο. Να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας πω. Απλώς θα είναι σε μια τέτοια περιοχή όπου και κόσμο να προσελκύσει. Το Beer Festival ήταν ένα στίχημα και, πρακτικές, πολύ καλές πρακτικές από μια εταιρεία που είναι η κυρίαρχη, έτσι, η κορυφαία. Ίσως παγκόσμια.
1: Από την Ερεμβέργη, την αδελφοποιημένη πόλη. Ναι.
0: Είναι η εταιρεία που διαχειρίζει το φόρουμ, το Metropolitan Expo, που βλέπουμε ότι η Metropolitan Expo έχει ανακηρυχθεί σε κεντρικό εκθεσιακό πυλώνα στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης. Άρα καλές πρακτικές και τη βοήθειά τους, την οποία θα έχουμε ώστε να... Έχουμε μια τέτοια έκθεση τοπικών προϊόντων ώστε να δώσουμε και ένα εορταστικό τόνο στην πόλη εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν.
1: Θα σας δεσμεύσω, κύριε Παναγιωτίδη, για την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε τον απολογισμό της έκθεσης. Κάποια στιγμή, Τρίτη, πρωί, μεσημέρι, θα τα ξαναπούμε.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της Καβάλας και το τονίζουμε. Για αυτή την πολύ πολύ καλή ιδέα που είχαν να φέρουν, να τους δούμε βεβαίως και διαζώσεις ή και μέσα από τα δικά τους μέσα άτομα που είναι πολύ γνωστά στο χώρο, τον content creator, τον youtuber, ο Κονίλο, ο Ξιδάς, έτσι, ο καθηγητής, ο Σολδάτος, άτομα που πραγματικά αυτό που έχουν να πούν είναι σημαντικό για αυτή την εποχή που ζούμε και για το μέλλον, την εξέλιξη. Οι επιχειρηματίες θα έχουν να κερδίσουν πολλά και όχι μόνο οι επιχειρηματίες από την παρουσία αυτών των ανθρώπων, από τα λεγόμενά τους. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία. Και βεβαίως μια άλλη καλή ιδέα που δεν τους χωρούσε, αλλά σίγουρα στο μέλλον θα συμβεί, είναι να πάρουμε και καλά παραδείγματα από επιχειρήσεις που μπήκαν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή επιχειρήσεις εστίασης, για παράδειγμα, που ξεκίνησαν αυτά τα περίφημα βιντεάκια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είδαν τον τζίρο τους να εκτοξεύεται, γιατί ο κόσμος τα παρακολουθεί και βεβαίως θέλει να βρεθεί να ζήσει μια εμπειρία που του προσφέρει κάποιος για ένα τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμα αυτή την εποχή. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη,
3: πινακότη,
2: από τα λόμου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και αλλάζουμε θέμα. Από την Νέα Καρβάλη και από την έκθεση Expo, Καβάλα Expo 2026, θα πάμε στην άλλη πλευρά του Δήμου της Καβάλας. Θα πάμε στις Κρινίδες, θα πάμε στο πύλο θεραπευτήριο των Κρινίδων που αυτές οι μέρες που διανύουμε, αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι η τελευταία της λειτουργίας για τη φετινή λουτρική περίοδο. Στο τηλέφωνο έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τη λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου, τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Άνω. Καλό μεσημέρι στους συμπολίτες μας.
0: Διάβασα κάποιες δηλώσεις που κάνατε αναφορικά με τον κόσμο που πήγε στο πυλοθεραπευτήριο όλο αυτό το διάστημα, που δεν ξεκινήσαμε και ακριβώς 1η Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ένα νούμερο στις 16.000. Είναι καλό αυτό το νούμερο, είναι μια θετική χρονιά, κύριε Δημητριάδη?
1: Το νούμερο αυτό με τελευταίες μέρες, τη σημερινή και την αυριανή της λειτουργίας του πυλοθεραπευτηρίου, έχει ανεβεί με την τελευταία καταμέτρηση. Είμαστε στις 17.500 κόσμο συνολικά.
0: 17.500, μάλιστα.
1: Ναι. Και ελπίζουμε ότι μέχρι και την αυριανή αύριο το μεσημέρι θα φτάσουμε γύρω στα 17.700.
0: Σχεδόν 18.000 δηλαδή.
1: Ακριβώς. Το νούμερο είναι κατά λίγο κάτι από την περσινή λειτουργική περίοδο, το οποίο μας δίνει μια αισιοδοξία. Και αν πάρουμε λίγο και τα ιστορικά στοιχεία που μπορούμε να έχουμε τώρα άμεσα, μπορώ να σας πω, είναι ότι...

0: αν ξεκινήσουμε με την προ-κορονοϊού εποχή, δηλαδή το 2020-2021,
1: ναι,
0: τότε με τη συνολική λειτουργία όλου του κουλιοθεραπευτηρίου και, το σπίτι, και τα τροχόσπιτα που υπήρχαν και το μαγειρίο και το εστιατόριο, τότε ήταν το νούμερο στις 20.100 άτομα διελεύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή, σε σύγκριση με πέρσι και πρόπερσι, έχουμε ανωδική πορεία. Και με το καλό, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι την επόμενη χρονιά θα έρθει σε πλήρη λειτουργία και με την καινούργια πισίνα, με το γεματικό νερό και με το χαμάμ, αλλά και, και τους κλειστούς λουτρίδες που υπάρχουν. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά σίγουρα θα ξεπεράσουμε κατά πολύ το ποσοστό των 20.000 ανθρώπων που έχουν ωφεληθεί της λάσπης. Έτσι να πάμε ένα καινούργιο ξεκίνημα.
1: Ναι, ας το αφήσουμε λίγο τώρα για το μέλλον, να δούμε λίγο το παρόν. Το γεγονός ότι έστω και λίγο είμαστε παραπάνω σημαίνει ότι ο κόσμος το εμπιστεύεται και πραγματικά δεν ξέρω από πού είναι αυτές οι 17.000, 18.000 κύριε Δημητριάδη. Έχουμε εικόνα, δηλαδή είναι καβαλιώτες, είναι επισκέπτες για παράδειγμα από τις κουρασγέρες, είναι από άλλες περιοχές της χώρας. Έχουμε μια εικόνα.
0: Σε λίγες μέρες θα έχουμε όλα τα στοιχεία αναλυτικά, γιατί φέτος προσπαθήσαμε να κάνουμε μια καταγραφή για να δούμε πραγματικά,
1: μάλιστα,
0: και ηλικιακά που ακριβώς βρισκόμαστε από άποψη ανθρώπων που έρχονται στα Λασπόλουτρα, αλλά και τις περιοχές. Σαν πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά στα Λασπόλουτρα μέχρι στιγμής είναι μεγάλης ηλικίας, δηλαδή άνω των 55. Η όλη μας υπόθεση είναι να ανοίξουμε αυτό το εύρος της ηλικιακής κάλυψης του πληθυσμού που έρχεται και επισκέφεται τα Λασπόλουτρα, να πέσουμε και πιο κάτω, γιατί όπως ξέρουμε πλέον τα Λασπόλουτρα δεν είναι μόνο το ιαματικό που έχει ο Άγιος Τύλου μέσα, αλλά έχουμε και τα ιαματικά και πάμε σε ένα πιο πολύ ευζωία, σε ένα σημείο που θα έρχεται κάποιος θα κάνει τον μπάνι του με το ιαματικό λουτρό στους ιδιωτικούς κουτίδες, στην εξωτερική πισίνα και θα είναι κάποιος που λέμε το ευζήν.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να πέσουμε και χαμηλότερα στις ηλικίες.
1: Στις ηλικίες.
0: Από εκεί μετά η πλειονότητα των ανθρώπων που έχετε, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη χέρια μας, είναι από Βόρειο Ελλάδα, έρχονται και επισκέπτονται και από τα Βαλκάνια. Και θέλουμε να το δούμε αυτό με πραγματικά στοιχεία, ακριβή στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε έτσι να μπορέσουμε να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στη διαφήμιση, στη προσέλκυση ατόμων και από υπόλοιπες περιοχές τόσο της Ελλάδας, από τη μέση της Ελλάδας και κάτω και από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Πριν από περίπου 2-3 μήνες, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας παρουσιάστηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πυλοθεραπευτηρίου. Και εκεί παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Ο μελετητής έδωσε κάποιες κατευθύνσεις, έδωσε κάποια σενάρια που μπορεί να ακολουθήσει ο Δήμος για το μέλλον αυτής της υποδομής, αυτού του θησαυρού που έχουμε στην περιοχή μας. Και μία από αυτές τις λύσεις είναι να έχουμε έναν ιδιώτη να λειτουργήσει είτε εν μέρη, βλέπε εστιατόριο το πυλοθεραπευτήριο, είτε συνολικά. Έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε στο μέλλον από εδώ και πέρα για το πυλοθεραπευτήριο, κύριε Δημητριάδη?
0: Κλείνοντας η φετινή λειτουργική περίοδος, ξεκινάμε ήδη τις διεργασίες, τις συζητήσεις τόσο με τους αρμόδιους διοικητικούς υπαλλήλους, όσο και με τον Δήμαρχο και με τους άλλους που είναι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έχουν κάποια άποψη, για να δούμε ακριβώς πού θα κατευθυνθεί η επόμενη χρονιά. Δεν σας κρύβω ότι ακόμα είμαστε στην αρχή των συζητήσεων. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια τέτοια πρώτη κίνηση να γίνει. Σίγουρα του χρόνου, όπως είπαμε, θα δουλέψει σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο κόσμο, όπως είπατε και εσείς, στην περιοχή μας. Το πώς και με ποιον τρόπο, αυτό θα είναι στις επόμενες μέρες.
1: Ναι, γιατί επίσης αυτά τα νούμερα που ακούστηκαν από το συγκεκριμένο μας ανέφερε και μου έκανε εντύπωση και το κρατάω και το λέω κάθε φορά που σχολιάζω τα του πυλοθεραπευτηρίου, είναι ότι ακόμα και στις καλύτερες χρονιές, εισπρακτικά, δηλαδή προσέλευση κόσμου και εισπρακτικά για το Δήμο Καβάλας, ακόμα και σε αυτές τις καλύτερες χρονιές, ο Δήμος Καβάλας δεν βγάζει κάποιο κέρδος. Είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά με τα έξοδά του. Μήπως θα πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό μοντέλο με τον Δήμο Καβάλας να δίνει διαχείριση και να παίρνει ένα αντίτιμο για αυτή την παραχώρηση?
0: Όλα αυτά που λέτε είναι πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων. Η μελέτη είναι στα χέρια μας, την βλέπουμε και την ξεσκονίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δούμε με ποιο ακριβώς τρόπο θα συνεχιστεί η λειτουργία των Λασπολούτρων. Πολύ σύντομα θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να βγάλουμε την καλύτερη λύση, γιατί το συγκεκριμένο, κόσμο που έχουμε στα χέρια μας μπορεί να αποφέρει
1: σωστά
0: τον Δήμο Καβάλα στην περιοχή μεγάλη ανάπτυξη.
1: Έτσι.

0: είναι έτσι. Μόνο το πληροτήριο, είναι και ό,τι γύρω από αυτό μπορεί να μπορέσει να αναπτυχθεί.
1: Ναι, όντως. Τώρα, πάμε λίγο στο μέλλον. Γιατί έχουμε αυτές τις εγκαταστάσεις που τώρα ολοκληρώνουν. Δεν ξέρω αν ο εργολάβος έχει φύγει ή δουλεύει ακόμα στην περιοχή, στο σημείο.
0: Μέσα στο μήνα γίνεται η οριστική παράδοση των έργων.
1: Ωραία. Είναι σύγχρονες εγκαταστάσεις. Πραγματικά σύγχρονες εγκαταστάσεις ανεβάζουν το επίπεδο. Όμως τώρα έρχεται ο χειμώνας. Ο χειμώνας που σημαίνει ότι εκεί δεν έχουμε λουτρική περίοδο, είναι ένα σημείο απόμερο. Και ακούστηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και πολύ σωστά από την αντιπολίτευση, μήπως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη φύλαξη με κάποιο τρόπο αυτών των εγκαταστάσεων, γιατί οι βάνδαλοι, αν δουν κενά, θα χτυπήσουν.
0: Η αντιπολίτευση καλά κάνει και φέρνει και δίνει τα φώτα σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά ούτως ή άλλως έχει προβλεφθεί. Το ότι κλείνει η λειτουργική περίοδος τώρα δεν σημαίνει ότι πριν τα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, τα άτομα που δουλεύουν μέσα και κάνουν την όποια συντήρηση θα χρειαστεί στα συγκεκριμένα κίνητα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σταματάνε να δουλεύουν. Οι περισσότεροι αυτούς θα σταματήσουν αρχές Δεκεμβρίου μέσα. Για όλο το χρονικό διάστημα το χειμώνα θα υπάρχει λογικά και φύλαξη. Δεν μπορεί ένα τέτοιο εργαλείο να το αφήσει στα χέρια των οτιδήποτε ασυνείδητων, θα έλεγα, συμπολιτών μας, που θα μπορούν να μπουν μέσα και να κάνουν καταστροφές. Υπάρχει προγραμματισμός φύλαξης και όλα θα είναι υπό έλεγχο.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δαπανήθηκαν 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι, ήταν αυτή η εργολαβία, κύριε.
0: Πέριψε αυτό το ύψος.
1: 3 εκατομμύρια. Είναι αρκετά τα λεφτά και πραγματικά πρέπει να το φυλάξουμε, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις τι γίνεται σε τέτοιου είδους σημεία που δεν φυλάσσονται. Μάλιστα.
0: Και γενικά η δουλειά που έγινε στο πληροφύριο κάτω είναι τέτοια που με το καλό όταν θα μπορέσει να παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό όλο το εύρος, τότε θα δούμε ότι πραγματικά έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά που θα μας βοηθήσει στην ανάπτυξη ακόμα καλύτερα του πληροφυλακτήριου.
1: Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
1: Ήταν ο Ανέστης Δημητριάδης, αντιδήμαρχος, αρμόδιος για τη λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου. Σχεδόν 18.000 θα είναι σήμερα, μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Δηλαδή, θα φτάσουμε σχεδόν στις 18.000, προβλέπεται η προσέλευση. Ένα νούμερο ικανοποιητικό, ένα νούμερο όμως που θα μπορούσε να ήταν και πολλαπλάσιο, αν λειτουργούσε κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Σίγουρα, τη νέα χρονιά, με αυτή την υποδομή που υπάρχει, έχει δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, μια εργολαβία λίγο παραπάνω από 3 εκατομμύρια ήταν αυτή που έγινε. Με τις επόμενες μέρες θα παραλυφθεί το έργο, άρα αναβαθμίζεται και με αυτή την αναβάθμιση πιστεύουμε όντως ότι και η προσέλευση θα είναι μεγαλύτερη και τα έσοδα βεβαίως με κάποιο τρόπο. Είτε συνεργασία του Δήμου με ιδιώτη, είτε μόνο ο Δήμος, είτε μόνο ο ιδιώτης. Ο μελετητής για την αξιοποίηση του πυλοθεραπευτηρίου έδωσε πολλές κατευθύνσεις. Και τώρα το ζήτημα είναι η επιλογή. Η επιλογή από το Δήμο Καβάλας. Τι είναι το πιο πρόσφορο, τι είναι το πιο αυτό μάλλον που θα δώσει μεγαλύτερη όθηση σε αυτό το θησαυρό, το φυσικό θησαυρό που έχουμε στην περιοχή μας, για να φέρουμε πολύ κόσμο και να μην είναι μόνο το πυλοθεραπευτήριο για ανθρώπους μιας ηλικίας και πάνω. 50-55 και άνω. Να είναι πραγματικά αυτό που λέμε για ευεξία, όπου εδώ τα περιθώρια για όλο τον κόσμο είναι τεράστια. Πραγματικά τεράστια. Και όλο αυτές τις πόσα χρόνια, τέλος πάντων από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ξέραμε για το πυλοθεραπευτήριο, ήταν κάτι που το αφήναμε στην άκρη. Ήταν κάτι που το γνωρίζαμε μεν, αλλά κτλ. Κτλ. Έχουμε μείνει πίσω. Και κάποια στιγμή πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό τον θησαυρό. Λοιπόν, να πούμε ότι οι ειδήσεις αυτής της στιγμής, πέρα από το θάνατο του 16χρονου Άννη, που είναι σε όλα τα δισογραφικά site, έτσι, ναι, και μου κάνει εντύπωση, είναι πρώτον ότι στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Ντεμπών και μαζί και ο Περιφερειάρχης και της περιοχής για τον Μπάζωμα, αλλά επίσης και ανακριτικά στελέχη της πυροσβεστικής για όλη αυτή την υπόθεση, ενώ έχουμε και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση Μαζονάκη. Εκεί που κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο και πραγματικά σου σηκώνεται τρίχα με το τι συνέβη, τις συμπεριφορές ορισμένων, τη συγκεκριμένη

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.

0: σου είναι τώρα. Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί τους...

0: Επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της, απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε που ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6. Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Τότε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Κλείστε καλοριφέρ, σβήστε φώτα, μειώστε την κατανάλωση ρεύματος. Αναβιώνει οι οδηγίες της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση. Αύριο ανακοινώσει από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης. Κόβουν το φουλάρισμα οι υψηλές τιμές.
1: Υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Μέχρι τις 15 του μήνα οι καταναλωτές προμηθεύονται στα αυτοκίνητά τους καύσιμα κίνησης. Μετά τις 15 δεν περισσεύουν χρήματα. Έχουν διατεθεί σε άλλες ανάγκες στην οικογένεια και δυστυχώς πέφτει η κατανάλωση κάθετα.
2: Θα είναι τραγικό λάθος αν δεν δώσουν τα 10 λεπτά που ήδη είναι πάνω στην τιμή και το σταματήσουν. Γιατί ναι μεν 2,17,9, 2,27,9 από πρώτη του μηνός.
0: Απειλή για το Ισραήλ χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα μέσω Sky. Δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν για τους συμμάχους μας.
3: Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας.
4: Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Μοσάς συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Περιπλέκεται πάρα πολύ η υπόθεση. Και χωρίς άδεια κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε και ως ογκολογική, ερευνάται αν εμπλέκεται και σε παράνομες συνταγογραφήσεις με καταγγελίες ότι συνέχισε να λειτουργεί πριν από περίπου ένα χρόνο όταν είχαν εντοπιστεί τα πρώτα προβλήματα.
5: Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάκητη, και το άσχημο για μας είναι ότι τη φέραμε χθες το μεσημέρι.
6: Μόλις χθες.
5: Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα.
7: Στον έλεγχο του 2025 έχω την πληροφορία ότι η επιτροπή που έλεγξε εισηγήθηκε να σταματήσει η άδεια της κλινικής.
0: Πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα, Σπύρο, πολλά προβλήματα. Ας αρχίσω από τη λεωφόρο Κηφισού. Εδώ και πολλή ώρα έγινε μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, τεσσάρων γιοταχή αυτοκινήτων, για να είμαι ακριβής, στην άνοδο της Κηφισού, προς τα βόρεια, δηλαδή, λίγο μετά τις τρεις γέφυρες. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά ακολούθησαν άλλα τρία τροχιά συμβάντα, με αποτέλεσμα όσοι και όσες ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε, από τη λαχαναγορά του Ρέντι και ανατμήματα μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα θα συναντήσετε καθυστερήσεις και δεν είναι λίγες αυτές οι καθυστερήσεις. Πώς μπορείτε να τις αποφύγετε? Η καλύτερη εναλλακτική από την πλευρά του την βορειοανατολική είναι η Πατησίων. Πρώτη τη τάξη Πατησίων. Δεύτερη τη τάξη από την δυτική πλευρά είναι η Θηβών. Έχει λίγη κίνηση στο Αιγάλεο και το Περιστέρι, αλλά είναι αρκετά καλή. Και τρίτη τη τάξη, η Λεωφόρος Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, επαναλαμβάνω. Η Παραλιακή τώρα. Έχουμε το εξής οξύμορο στην Παραλιακή. Εδώ και 4 ώρες, αν δεν απατώμε, βγήκε ένα συνεργείο στην Παραλιακή με μέτωπο προς τη Γλυφάδα, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, και άρχισε να κλαδεύει τους Φοίνικες. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και να έχουμε τόσες ώρες μποτιλιάρισμα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα, Σπύρο. Αν δοκιμάσουν και επιλέξουν οι ακροατές μας να χρησιμοποιήσουν την Αμφιθέα, θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και εκ μέρους των φίλων που δεν μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν από το αυτοκίνητό τους και για τις λύσεις που τους πρότεινες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με το καμπανάκι που είχε και πάλι από τις Βρυξέλλες για περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος. Είναι κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, ήδη από τώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες. Περιορίστε οτιδήποτε ενεργοβόρο. Από το καλοριφέρ μέχρι τα φώτα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουμε όλοι μας, όπως οι τιμές στα καύσιμα.
9: Ενώ έδινα 35 με

0: 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
1: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
2: Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει επιδότηση, αλλά εκεί που είναι η έννοια μου είναι η αμόλυβδη. Γιατί έχει ακουστεί ότι δεν θα έχει επιδότηση. Αυτό θα είναι καταστροφικό, διότι αυτή τη στιγμή η απλή αμόλυβδη είναι 2,18-2,20. Από πρώτη του μήνα που θα πάρουμε τα καινούργια τιμολόγια αυτομάτως, θα πάρει τα 10 λεπτά.
3: Και αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο ερώτημα για τον πρώτο καλεσμένο μας, εάν δηλαδή αυτό που έθεσε η κυρία Ζάγκα, την ακούσαμε από τους βενζινοπόλες, εάν και η αμόλυβδη θα έχει την επιδότηση. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανακοινώσουν αύριο από την κυβέρνηση ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι 2,30, σήμερα είναι 2,20. Αν πούνε ότι η επιδότηση σταματάει αύριο τελευταία μέρα του μήνα των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, αυτόματα η τιμή θα πέσει στα 2,30. Και αυτό θα είναι με κυβερνητική σχεδόν σε εισαγωγικά απόφαση. Άρα επειδή δεν το θεωρούμε πιθανό επειδή είμαστε σε αυτή τη χώρα, θα έλεγα ότι το σενάριο αυτή τη στιγμή το ρεαλιστικό είναι τα 10 λεπτά να μείνουν ως έχουν, δηλαδή η επιδότηση του δηληστηρίου, η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της περισσότερο στο ντίζελ, το οποίο επηρεάζει την οικονομία, ενδεχομένως τα 10 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση συν 5 τα δηληστήρια να αυξηθεί, να ακούσουμε δηλαδή μία αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου, του συγκεκριμένου επιδότησης στην αντλία και αντίστοιχα η τιμή της αμόλυβδης να παραμείνει η ίδια. Αυτό είναι το βασικό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
3: Από την 1η Οκτωβρίου αυτά.
4: Από την 1η Οκτωβρίου μιλάμε πάντα για το ντίζελ και την αμόλυβδη. Σημερινές τιμές 2,20 η αμόλυβδη, 2,21,6 η μέση τιμή χώρας.
3: Ωραία. Και το βασικό σενάριο είναι να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και κατά τι ενισχυμένες, αν κατάλαβα.
4: Επειδή πολλοί το ξεχνούν, αναμονή των μέτρων. Και πραγματικά ακούω και συναδέλφους μας να μπερδεύονται. Περιμένουν τα μέτρα που δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα, ενώ άλλοι έχουν ανακοινώσει μέτρα. Μέτρα υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα εδώ και μερικούς μήνες. Τους δύο τελευταίους μήνες εφαρμόζεται 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη, που αλλιώς θα έκανε 2,30. Αυτή είναι η σημερινή τιμή. 2,30 με την επιδότηση γίνεται 2,20 και αντίστοιχα. Το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν 2,37 και τώρα είναι 2,22.
3: Το ερώτημα είναι εάν εκτός από την παράταση των μέτρων, δεν σε πάω ακόμα στο θέρμανση.
4: Όχι, θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, αυτό λέω.
3: Στο ντίζελ.
4: Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
3: Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και τους υπουργούς ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο, τους Ευρωπαίους υπουργούς ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, να αξιολογήσουν τον ενεργειακό χάρτη. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν να χτυπάνε ένα καμπανάκι προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι για μαζευτείτε λιγάκι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν.
4: Ναι. Πρώτα απ' όλα γίνεται στο Δουβλίνο η σύνοδος, άρα είναι άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο τι κάνουν ζήμωση. Ζήμωση εν ώψη αποφάσεων. Τη Δευτέρα έχει Eurogroup, για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί θα παρίσταται και η Κριστίν Λαγκάρ, και στις 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Νομίζω αυτές οι δύο είναι πιο σημαντικές σήμερα, οπότε έχουμε μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των υπουργών, προκειμένου και βέβαια της Κομισιόν που θα προτείνει λύσεις.
3: Με διορθώσατε ταυτόχρονα εσύ και ο Δημήτρης Γιαννήρης, γιατί είπα στις Βρυξέλλες, ενώ γίνεται στο Δουβλίνο λόγω Προεδρίας η σύνοδος. Ωραία. Εντάξει, Υπουργοί Ενέργειας, ναι.
4: Η Υπουργή Ενέργειας ακριβώς. Συνήθως η αλήθεια είναι στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα είναι επαναλαμβάνω άτυπο.
3: Ναι.
4: Αυτό το άτυπο λοιπόν τι συζητάει, θα κάτσει να συζητήσει τις προτάσεις Γιώργεσεν. Που ο Γιώργεσεν έχει έρθει και τους έχει πει ότι παιδιά με τα εργαλεία που εγώ έχω στα χέρια μου, γιατί και αυτός είναι μέλος του Κολέγιου των Επιτρόπων που προείστανται η Φόντερ Λάιεν, αυτή τη στιγμή το να έρθει μια απόφαση το οποίο να ανοίγει κοινό δανεισμό, το δρόμο για κοινό δανεισμό ή για δημοσιονομική χαλαρότητα δεν υπάρχει. Οπότε εγώ έρχομαι και σας λέω ότι μπορεί να πει το δικό μου τμήμα, το τμήμα του Γιώργεσεν, που είναι ο Επίτροπος Ενέργειας. Και αυτός προτείνει αναγκαστικά μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που δεν θέλουμε εμείς να ακούμε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, αν μπει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ότι παιδιά, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην επίθεση που δεχόμασταν από τις τιμές, το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι να

0: σε κάποιον, μείωσε την κατανάλωση. Θα γίνει χαμός, μεγάλη επίθεση. Όλοι αρέσκονται στο πώς θα εξαφανιστεί το πρόβλημα ως διαμαγείας. Λέει λοιπόν ο Γιώργης ότι πρέπει να μειώσουμε και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η ζήτηση φυσικού αερίου και είναι το πρόβλημά μας, γιατί έχουμε το Κατάρ εκτός, έχουμε τη Ρωσία μεγάλο μέρος εκτός, έχουμε μεγάλη εξάρτηση ξανά από τις ΗΠΑ και το αμερικανικό LNG και βέβαια έχουμε και το θέμα των καυσίμων, άρα μειώστε και εκεί την κατανάλωση αν γίνεται, γιατί έχουμε λιγότερες ποσότητες ντίζελ, μικρότερα αποθέματα πετρελαίου και θα απελευθερώσουμε και κάποια προκειμένου να συγκρατηθούν και πάλι οι τιμές, αλλά επειδή δεν αρκεί πρέπει να μειωθεί και η κατανάλωση. Αυτή η συζήτηση είναι η συζήτηση η άβολη, είναι αυτή την οποία μπορούν και την κάνουν χώρες με πολίτες οι οποίοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία ότι πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει. Άλλες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο, κυρίως προς τον Νότο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η συζήτηση μας αφορά στο βαθμό που καταλαβαίνουμε όλοι, όχι ιδιαίτερα. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη συζήτηση αργότερα, επαναλαμβάνω τη Δευτέρα στο Eurogroup, που εκεί εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάποιο είδους ελευθέρας, μια προοπτική ελευθέρας, ειδικά και να υπερασπιστούμε και την άποψή μας στο δίκαιο, που είναι ότι έχουμε πλεονάσματα, οι υπόλοιποι έχετε ελλείμματα, εμείς που έχουμε πλεονάσματα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους πολίτες μας από τις άλλες χώρες που έχουν ελλείμματα και δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος του Βορρά.
1: Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, ήταν στο Άξιον.
2: Η επιβάρυνση και από τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο είναι πολύ μεγαλύτερη στο καταναλωτή από τις αυξήσεις που θα προέλθουν στις επιχειρήσεις και γενικά στα προϊόντα. Στη μέση που έχουν πάει το ρεύμα και το αέριο, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να σταθεί σωστά.
1: Ναι, κατά πόσο να ζαστεί σωστά, έτσι τουλάχιστον όπως το υπολόγιζε, τώρα είναι αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση και με ένα πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει μετά τις 15 Οκτωβρίου, που ακόμα το ζυγίζουμε για το πώς, σε τι τιμή θα βγει, αλλά και πόση θα είναι τέλος πάντων η υποστήριξη από την πλευρά του κράτους.
0: Στο ρεύμα ακόμα η αύξηση είναι μικρή. Στο ρεύμα η στυλιανική έχει περάσει μια αύξηση που είναι κοντά στο 10-12%, όχι παραπάνω. Άρα για να μην πανικοβαλόμαστε ότι από παντού γίνεται κάτι, δεν γίνεται ακόμα. Ακόμα τουλάχιστον στο ρεύμα δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή το βασικό τιμολόγιο είναι λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Το βασικό τιμολόγιο στο πράσινο. Και υπάρχουν και μπλε τα οποία βρίσκονται αρκετά πιο κάτω και ξεκινούν τα 11,5-12 και πάνω στα 13. Δεν είναι η αύξηση πολύ μεγαλύτερη δηλαδή από ό,τι πόσο ήταν ένα χρόνο πριν. Τώρα στο φυσικό αέριο εδώ η αύξηση είναι σημαντική και μάλιστα στην περίμετρο των μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ώρα δεν έχουν αφήσει καν περιθώριο για επιδότηση στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου είναι υπερδιπλάσια από όσο ήταν πριν από 6 μήνες. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως για όσους θερμαίονται με φυσικό αέριο, η οποία παραμένει ωστόσο πολύ πιο ωφελημένη, όσο και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο θα είναι και πάλι φθηνότερο φέτος για τη θέρμανση των πολιτών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό. Τα λέμε και αύριο, που πλέον θα έχουμε νομίζω και κάποια επιπλέον στοιχεία.
0: Μετά το Υπουργικό.
1: Έτσι ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των Άνω Ιλιοσίων, του νηπιαγωγείου των Άνω Ιλιοσίων, μια υπόθεση που έχει φέρει σε σύγκρουση τη διευθύντρια και τους γονείς. Με βαριές αλληλοκατηγορίες, με συλλήψεις, με μηνύσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε γονείς που καταγγέλουν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι μίλησε με έναν τρόπο ανάρμοστο στα παιδιά. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες, θα μας τα πει σε λίγο ο Λάζος Μαντικός. Υπάρχουν και καταγγελίες, νομίζω, που λένε ότι ακόμη και χειροδίκηση φτάνουν μέχρι και σε εκείνο το σημείο κάποιοι γονείς. Από την άλλη, έχουμε την νηπιαγωγό, τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, που λέει ότι δέχθηκα επίθεση και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευθεί όλα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα βίντεο. Αποκλείεται να μην το έχετε δει. Και στο SkyGR, αν μπείτε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει κάποια στιγμή όλο αυτό που σας περιγράφω. Δείχνει τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, είναι η αλήθεια, σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, να μιλάει με έναν τρόπο πολύ απότομο σε παιδάκια νηπιαγωγείου. Φανταστείτε τώρα τις ηλικίες 4-5 χρόνων, κάπου εκεί είναι. Αλλά μην πω περισσότερα στο στούντιο Λάζο Μαντικός. Καλώς ήρθες, Λάζο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτό ήταν και το βίντεο που κινητοποίησε την όλη κατάσταση, που θα έλεγα, επειδή ήρθα πριν από λίγο από το σημείο.

0: Είναι έκριθμη η κατάσταση εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα επιστρέψει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ούτε και η ίδια το θέλει. Ωστόσο, έχει γίνει στόχος πλέον εκεί, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί ο Σκάι, μας μετέφερε η εκπαιδευτική κοινότητα ότι είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην περιοχή των Ανολιωσίων.
1: Όπως.
0: Ότι αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά με παιδιά και παραβατικές συμπεριφορές. Μιλάμε βέβαια για νήπια, έτσι. Μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά. Ωστόσο, να μου πεις τι μπορεί να κάνει ένα τόσο μικρό παιδί που να φτάσει σε τέτοια κατάσταση, μια εκπαιδευτικό και να αντιδράει με τέτοιο
2: είναι
0: τρόπο.
2: Είναι ένα ερώτημα, δεν είναι.
0: Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω και πώς θα αντιδρούσα κι εγώ αν έβλεπα μια ξένη να φωνάζει με τέτοιο τρόπο στο παιδί μου ή ακόμη και να του τραβάει την μπλούζα όπως υποστηρίζουν οι γονείς. Έκανε η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Ωστόσο, όλα αυτά θα γίνουν, θα υπάρξει έρευνα. Η ίδια έχει κινηθεί νομικά.
2: Φαντάζομαι έρευνα και από την πλευρά των αρχών και από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας του Υπουργείου. Δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει αυτές τις
0: εκπαιδεύσεις. Το Υπουργείο ήδη γνωρίζει το περιστατικό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, μας είπαν ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση εκπαιδευτικός και ψυχολογικά. Ωστόσο, σε άσχημη κατάσταση είναι και το παιδί που δέχθηκε αυτή την συμπεριφορά της εκπαιδευτικού. Χωρίς να παίρνω το μέρος κανενός.
2: Όχι, παρουσιάζει το θέμα απολύτως όπως πρέπει.
0: Και οι δύο αντιδράσεις θεωρώ ήταν υπερβολικές και από την εκπαιδευτικό αλλά και από τους γονείς να μπουν μέσα στην σχολική κοινότητα και όπως καταγγέλει και η εκπαιδευτικός, ο ένας να χειροδικήσει η πάνω της, ο οποίος αναζητείται, ένας άνδρας αναζητείται.
2: Και έχει συλληφθεί νομίζω σύζυγός του.
0: Η σύζυγός του 21 ετών, η οποία και αυτή φέρεται ότι σήκωσε χέρι στην εκπαιδευτικό. Τώρα, τι προκάλεσε όλο αυτό? Σύμφωνα τώρα με τους γονείς εκεί, μας είπαν ότι ήταν μια αιτία πολύ, θα λέγαμε, καθόλου τόσο σοβαρή. Είχαν, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά βγάλει από το εσωτερικό του χώρου μια καρέκλα και την είχαν βάψει με κυρομπογιές. Αυτό φαίνεται να ήταν ο λόγος που η εκπαιδευτικός αντέδρασε έτσι.
2: Ή ο λόγος ή σταγόνα που για την εκπαιδευτικό ξεχύλισε.
0: Αυτό, να είχε μαζέψει πολλά η συγκεκριμένη και να ξέσπασε. Ωστόσο, την είδαμε επιθετική και προς τους γονείς που μέσα σε αυτό το περιστατικό που βλέπαν να μιλάει άσχημα στα παιδιά έλαβαν χώρα έξω από το προάβλιο ζητώντας της το λόγο γιατί μιλάς με τέτοιο τρόπο στα παιδιά. Εκεί ξεχύλισε, θα λέγαμε, η σταγόνα από το ποτήρι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, ας πούμε, αν δεν υπήρχε το βίντεο σου να μην γινόταν και τίποτα από όλα αυτά.
2: Να έπαιρναν μόνο καταγγελίες εκατέρωθαν και να έπαιρναν το δρόμο, γιατί σίγουρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη.
0: Σίγουρα έχει κινηθεί νομικά, οπότε, η εκπαιδευτικός έχει κινηθεί νομικά, έχει κάνει μήνυση προς τους δύο γονείς. Οι γονείς ωστόσο δεν έχουν κινηθεί, δεν αλληλομηνήθηκαν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω αν μας ακούει και το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν περνάνε καλά σε αυτή την περιοχή.
2: Απολύτως αντιλαμβάνομαι τι λες. Δύσκολες περιοχές, προσπαθούν και εκείνοι.
0: Ωστόσο,
2: να
0: είναι
2: κρατήσουν
0: δουλειά τους.
2: Αυτό ήθελα να απολάζω. Πολύ εύστοχη ήταν η παρατήρησή σου. Λες, και εγώ αν ήμουν, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά εδώ μιλάμε για μια νηπιαγωγό. Οπότε οι αντοχές και ο τρόπος διαχείρισης είναι, φαντάζομαι, διαφορετικός από ότι εσύ, εγώ που δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση τέτοιου καταστάσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση συγκρατώ αυτό που λες, περιοχές, όχι χωρίς να παίρνουμε το μέρος των εκπαιδευτικών, παραλαμβάνω, πολύ καλά κράτησε τις ισορροπίες, περιοχές δύσκολες για έναν άνθρωπο που καλείται να δουλέψει σε ένα σχολείο.
0: Και πόσο μάλλον και για αυτά τα μικρά παιδιά να βλέπουν να αντιδράει έτσι
2: η δασκάλα τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Λάζος Μαντικός και τον είδαμε και ζωντανές ιδέες στη τηλεόραση. Μάλιστα, ο Λάζος μίλησε και με αρκετό κόσμο. Θα ακούσουμε τώρα τις απόψεις του για το τι λένε δηλαδή και τι καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι για την εκπαιδευτικό.
3: Φώναζε πάνω στο μωρό και έλεγε μίλα, μίλα, μίλα, αλλά το μωρό έκλαιγε και φοβότανε. Μετά από λίγο ήρθε η μάνα της.
4: Φώναζε κύριε πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε έριξε σφαλιάρα.
5: Τον έδιωξα εγώ από εδώ, τον πήρα. Είναι τρεις μέρες. Απειλούσε τα μικρά παιδιά με τσαμπουκά.
2: Οι γονείς αναφέρονται στο περιστατικό το οποίο, όπως είπαμε, έχετε αποτυπωθεί και σε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η ένταση. Αυτό φαίνεται στην ουσία.
6: Πάρα
2: αντιλαμβάνεστε

0: Τώρα από την ένταση από τις φωνές, τι επικρατεί εκεί στο προαύλιο. Ο κύριος Αναστασόπουλος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν στο Μέγκα.
1: Σπασματικά ναι, έχει ξεφύγει σε αυτό το σημείο οποιοδήποτε εκπαιδευτικός. Ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Η παρουσία του εκπαιδευτικού ορίζεται από ηρεμία. Έχω δώσει προκαταρκτική. Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε την κοπέλα και τι οδήγησε αυτούς έξω να μπουν μέσα και να διεφραγεί. Οποιαδήποτε στάση έχει δει, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα.
0: Δεν ήταν το μόνο περιστατικό που απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς και την αστυνομία, γιατί όταν η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα περιστατικό που συμβαίνει σε σχολείο, είναι ένα πολύ κακό γεγονός. Και δεν ήταν το μόνο. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
2: Και είναι μια πραγματικότητα, Σπύρο, και για να πούμε, να το συνδυάσουμε και με τα Νολιώσια, είναι μια δύσκολη κατάσταση στα σχολεία γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Γιατί εδώ, αυτή τη φορά, είχαμε περιστατικό βίας ανηλίκων εντός του σχολικού χώρου, στο 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου συγκεκριμένα. Μέσα στο χώρο του σχολείου υπήρξε συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 15 ετών κάποια στιγμή επιτέθηκε με γροθιές στον 14χρονο με τον οποίο είχε την οποιαδήποτε διένεξη, με αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο κυριολεκτικά. Οι μπουνιές δηλαδή ήταν τόσο δυνατές που κατέληξε στο παιδό Αγλαία Κυριακού για νοσηλεία. Το παιδί κλήθηκε προφανώς η αστυνομία. Ο μαθητής συνελήφθη. Καταλαβαίνουμε κιόλας και τις εικόνες τώρα να συλλαμβάνεται ένας μαθητής μόλις 15 ετών.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Έτσι. Και η σχετική δικογραφία προφανώς σχηματίστηκε σε βάρος. Από εκεί και πέρα θα πω ότι καλά ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, γιατί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν από λίγες μέρες μόλις, 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον 4 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία, και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι πολύ σοβαρά. Το ένα στα Χανιά με ομαδικό ξυλοδαρμό, και ομαδικό ξυλοδαρμό επίσης στην Κηφισιά. Και αυτά είναι πάντα τα καταγεγραμμένα, έτσι, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, για όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε να δούμε. Υπάρχει σήμερα μία είδηση, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, για τη διαχείριση του χώρου στα Τέμπη, αλλά... Και μια σημαντική είδηση, σε λίγο θα μας την πει ο Μανώλης Κωστίδης. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βάζουν στο μικροσκόπιό τους το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε τι σημαίνει και για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη.

0: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Προταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους.

0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα αρχίσουμε λοιπόν με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στον Ισραηλινό τύπο, στην Jerusalem Post, που αποκαλύπτει το ισχυρό ενδιαφέρον των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και τις επιπτώσεις του, προσέξτε, στην ασφάλεια του Ισραήλ. Χαρακτηρίζεται απειλή. Γράφει λοιπόν η Jerusalem Post ότι η συμφωνία αυτή, το παράνομο τουρκολιβικό, δημιουργεί ένα τεχνητό διάδρομο που εκτείνεται από την Τουρκία μέχρι τις ακτές της Λιβύης και αγνοεί εντελώς τα ελληνικά νησιά όπως την Κρήτη και τη Ρόδο. Αυτή η συμφωνία έχει στόχο να εμποδίσει, λένε οι Ισραηλοί, την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, εδώ είναι και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, από το Ισραήλ στην Κύπρο και στη συνέχεια μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη. Γράφει λοιπόν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αγνοήσει τις εξελίξεις στην περιοχή, εξελίξεις που θα μπορούσαν να θίξουν τα συμφέροντά του. Μάλιστα εμπλέκει στην όλη ιστορία και τη Μοσάντ και τις μυστικές υπηρεσίες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, γιατί, προσέξτε, βάζουν μέσα στο παιχνίδι και τη Χαμάς. Λένε ότι σε όλο αυτό το μοσαϊκό παρακολουθούμε και τις προσπάθειες της Χαμάς να δημιουργήσουν υποδομές στην περιοχή που θα πλήξουν τα συμφέροντά μας, αυτή η τρομοκρατική οργάνωση. Αντιλαμβάνεστε τι διαστάσεις αρχίζει να παίρνει στο Ισραήλ αυτή η ιστορία με φόντο τους αγωγούς και την ηλεκτρική διασύνδεση. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
8: Στα ελληνοτουρκικά, μια ανάλυση που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Φαίνεται ότι στο Ισραήλ, οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις και η Μοσάτ εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό το γράφει η Jerusalem Post. Ανησυχούν και ασχολούνται πολύ με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια, όταν μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και τη Μοσάτ συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τουρκία πριν από λίγους μήνες το είπε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου και των Ισραηλινών αξιωματούχων. Έχουν πει ότι ο Ερντογάν θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης. Τι έχει να κάνει και με το καλώδιο. Γιατί εδώ υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες που μπορούν να πληγούν. Και ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά το όσα γράφει η Jerusalem Post.
7: Αυτή είναι η εκτίμηση του Μανώλη Κωστίδη. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να εξεταστεί και από την ελληνική πλευρά, που είμαι σίγουρος ότι δεν ξεφεύγει από τα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας μια τέτοια ενδεχομένως εξέλιξη. Καταρχάς μιλάμε για ένα δημοσίευμα, θα δούμε τη συνέχεια του. Αλλά μιας και μιλάμε για την ελληνική διπλωματία, Μαρία Τσιλίνικον στο στούντιο μαζί μας, γιατί σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, και μίλησε για πολλά θέματα με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Καλώς ήρθες, Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελες να πιάσουμε το νήμα αναφορικά.

0: και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
1: Βεβαίως.
0: Και η ασπίδα του Αχιλλέα, που έχουμε τονίσει πολλά ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, καθώς η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το ραδιόφωνο του Sky διαμηνύει ότι η Ελλάδα έχει μεγαλώσει και δεν ετεροκαθορίζεται σε σχέση με τις τουρκικές ενοχλήσεις, αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι πάγια η θέση, όπως δήλωσε, με την Τουρκία, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική, και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο που την απειλεί. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί ακούσαμε και τον Μανώλη Κωστίδη στην ανταπόκριση να αναφέρεται και στο έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί το καλώδιο. Δηλαδή, το πρωί ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει για τη Χουριέτ, που έγραφε ότι η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η Μιλιέτ. Τις συγκεκριμένες λοιπόν φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό της πορείας τις καταρρύπτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τονίζει ότι το καλώδιο, ότι η χάραξη του καλωδίου περνά ούτως ή άλλως δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον η Ελλάδα δεν προσδιορίζει το ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοκία η θέση, όπως δήλωσε με την Τουρκία, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική, και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο που την απειλεί. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί ακούσαμε και τον Μανώλη Κωστίδη στην ανταπόκριση να αναφέρεται και στο έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί το καλώδιο. Δηλαδή, το πρωί ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει για τη Χουριέτ, που έγραφε ότι η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η Μιλιέτ. Τις συγκεκριμένες λοιπόν φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό της πορείας τις καταρρύπτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τονίζει ότι το καλώδιο, ότι η χάραξη του καλωδίου περνά ούτως ή άλλως

0: τη χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες.
1: Με βάση το τι θέλει η Τουρκία, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου συνεχίζονται και έχουμε και τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, κάτι που τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας για μία ακόμη φορά. Τώρα, αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η στρατηγική της Ελλάδας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και διεθνείς συμμαχίες. Αποτελεί, αν θέλει, Σπύρο, το κεντρικό ανάγχωμα απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, κάτι που προκαλεί την αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας και όχι μόνον, γιατί όπως έχουμε πει. Και τα τουρκικά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος και όχι μόνο τα φιλοκυβερνητικά. Ναι, στο διάλογο, απαντά η Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη στρατηγική δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι σε μια εποχή αστάθειας πρέπει να είσαι παλαβός για να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση. Και αυτό είναι και το σημείο κλειδί. Η Αθήνα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος και είχαμε και την διακήρυξη φιλίας, υπάρχει ένας δομημένος διάλογος. Και εκεί πατάει η Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές θέσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι βγαίνει κερδισμένη από το συγκεκριμένο διάλογο.
1: Να ακούσουμε, μην είναι αν θέλεις μαζί μας, να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα χαρακτηριστικά από τον κύριο Γεραπετρέτη, καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον.
1: Και σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, εδώ είχε και εχμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτη.
2: Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή. Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
1: Θα ακούσουμε τώρα την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί επανέρχεται ο Μιχάλης στις πληροφορίες που λένε ότι τις επόμενες μέρες, με μία-δύο εβδομάδες, θα είναι στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρουμπίο.
3: Τα σημερινά δεδομένα, ο στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας θα γίνει 6 με 8 Οκτωβρίου. Επικεφαλής θα είναι ο Μάρκο Ρουμπίο, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Μαζί του θα έρθουν στην Ελλάδα αρκετοί υφυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι από διάφορα υπουργεία. Πολλοί κόσμοι. Είναι πολύ σημαντικοί, διότι είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Γι' αυτό σε κράτησα επίτηδες, Μαρία. Ασφαλώς είναι μια επίσκεψη που νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία δεν είναι πολύ μεγάλη βάση.
0: Δεν είναι πολύ μεγάλη βάση, γιατί θα είναι και ιδιαίτερα φουσκωμένη ατζέντα, θέλω εγώ, λόγω και της χρονικής συγκυρίας που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος θα βρεθεί στη χώρα μας με αφορμή την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
0: Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες επισήμως. Ναι. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 6 με 8 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, οι δύο χωρίς είναι σε ανοιχτή γραμμή για το φιξάρισμα, αν θέλει, των λεπτομεριών. Ποιοι θα τον συνοδεύουν, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Αφορμή είναι η διεξαγωγή του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που συμπίπτει με μια περίοδο, που σου είπα, κατά την οποία βλέπουμε την Άγκυρα να ακολουθεί το δρόμο της ρητορικής όξυνσης, άσχετα αν από το βήμα του ΟΗΕ να θυμίσουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαμηλώσει τους τόνους.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, βλέπουμε ότι όλο το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια των προκλήσεων, με αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γαλάζια πατρίδα, γκρίζες ζώνες.
1: Τα οποία πρόκειται να τα φέρει, αναμένεται μάλλον να φέρει κάποια από όλα αυτά και το προσεχές διάστημα, όπως το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τελικά με τα F-35 και τους S-400.
1: Σωστή και αυτή.
0: Και αν θα τεθεί και στο τραπέζι η συγκεκριμένη, αν θέλεις, εξέλιξη, αν θα υπάρξει εξέλιξη, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά, όπως συζητούσαμε και χθες, για το που τελικά μπορεί να καταλήξουν οι S-400 από την πλευρά της γείτονος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν η Μαρία Τσιλνίκου. Και εμείς τώρα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, είχαμε μια εξέλιξη σήμερα. Παραπέμπεται, σύμφωνα με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου,

0: Έμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός. Αναφερόμαστε βεβαίως στην τραγωδία των Τεμπών και τη διαχείριση του χώρου που έγινε εκεί. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και αναμένεται να λογοδοτήσει για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του Εισαγγελέα του Αερίου Πάγου του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που σύμφωνα με τον Εισαγγελέα επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Να σας πω ότι μαζί με τον πρώην Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τριαντόπουλο, παραπέμπονται στο εδόλιο ως συμμέτοχη στην παράβαση καθήκοντος ακόμη 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κύριος Αγάπης Καρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σπύρο, να επισημάνουμε είναι ότι το βούλευμα δεν μπορεί να προσβληθεί από κανέναν κατηγορούμενο. Είναι αμετάκλητο. Ποια είναι η διαδικασία? Θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο Άριος Πάγος θα κοινοποιήσει τα ονόματα των δικαστών. Η Βουλή αναμένεται να κάνει την κλήρωση. Από τα μέλη που θα κληρωθούν, ο αρχαιότερος θα είναι ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ενώ βεβαίως συνεχίζεται και η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με καταθέσεις από τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα φαίνεται πως, όχι φαίνεται, αυτό δείχνουν οι δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών, οι περιοδίες τους, ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, περιοδία Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο. Ξεκινάει περιοδίες ο Τσίπρας, συνέντευξη σήμερα Ανδρουλάκη, έχουμε απαρτία. Ο Αντώνης Ατζολέτος, καλώς ήρθες Αντώνη.
2: Ναι, δεν έχουμε παράπονο, έτσι θα πηγαίνει.
0: Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς, έτσι για να πάρουμε μία εικόνα και μέσω ηχητικών, Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο, εκεί πήγε στο 4ο γυμνάσιο της περιοχής, μίλησε με πολίτες, μίλησε με μαθητές, πήγε και στο γυμνάσιο αυτό που σας είπαμε που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις τους, να ανακαινιστούν οι εγκαταστάσεις του, και είπε από εκεί ο Πρωθυπουργός.
3: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Έχουν αναθαρίσει τη χαρελά του Τρικούπη και είναι φυσιολογικό και θέλουν πολύ σύντομα να κλείσει αυτή η ψαλίδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρώτο βήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο επιμελητήριο, περιέγραψε τα βήματα σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ και ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στο Μέγκα έβαλε κατά της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι αυτός είναι ο αντίπαλός της, και είχε και ένα στοιχισμό όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ναι, όσο πάει θα νιώθει ουσιαστικά την ανάσα μου, θα ανεβαίνουμε προς αυτό.
0: Η ακρίβεια βασική αιχμή αυτής της αντιπαράθεσης. Φαντάζομαι ότι θα μπει και το θέμα. Δεν ξέρω ακόμη αν έχουμε, έχουμε τοποθετήσει εκπρόσωπο κομμάτου σε πάνελ, αλλά φαντάζομαι θα ξαναπιάσουν το θέμα των τεμπών με αφορμή και την παραπομπή. Αναμενόμενο.
2: Ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ πρώτο. Ναι, σίγουρα.
0: Άρα θα μπει αυτό, και αυτό πάλι στην αντιπαράθεση. Σε ευχαριστώ πάρα

0: Πάρα πολύ, Αντώνη. Μιας και μιλάμε για την παράθεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο Μέγκα, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης από τη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας από την ομιλία του στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
1: Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Δεν τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
2: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος, ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
3: Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα το έχει αναλάβει και το κάνει καλά από μόνη της η ίδια κυβέρνηση.
0: Όπως σας είπα, Αντώνης Ατζολέτος, υπήρχε σήμερα και ένας αστεϊσμός από την πλευρά Ανδρουλάκη για κάτι που είχε πει ο Τσίπρας. Τι είχε πει ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν καλεσμένος στον Sky πριν από 4-5 ημέρες, ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί στο ΠΑΣΟΚ και είχε πει.
4: Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι.
0: Και του είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης.
5: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: εγώ το ΠΑΣΟΚ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει, λέει, το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι.
2: Πρέπει να έχει χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
0: Αυτά για τη δημοσκοπική άνοδο. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, τη δημοσκοπική άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει.

0: Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
1: Στην υπόθεση τώρα της κλινικής της Θεσσαλονίκης που φέρεται να έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είχαμε λίγο νωρίτερα την παρέμβαση εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Είναι η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρότατες καταγγελίες που ήρθαν στο φως με λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και πολλά ερωτήματα σχετικά με την συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων. Όλα αυτά ερευνώνται. Εν τω μεταξύ και η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την απόφασή της για ανάκληση της λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής κλινικής μετά από αυτές τις καταγγελίες. Μίλησε για το θέμα ο κ. Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στον Ατένα.
2: Έχουμε μία ιδιωτική κλινική, φάντασμα, η οποία λειτουργεί παράνομο ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει τις υποθέσεις, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι εισήγαγαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα με καρκίνο,
3: αλλά
2: και συνταγογραφούσαν σε βάρος των ΕΟΠΗ ογκολογικά φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα.
1: Αυτά με την υπόθεση θα έχει οπωσδήποτε εξέλιξη. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Ουλιώτης για να δούμε αυτή την ιστορία με την πολυοδομία της Μυκόνου. Έχει εξέλιξη η υπόθεση. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Που αφορά
4: επικεφαλής.
1: Τον επικεφαλής πολυοδομίας.
4: Ο οποίος με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Βερόνη σήμερα το πρωί και τυπικά τέθηκε σε αργία. Είχε προηγηθεί μια έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου από την Εισαγγελία Κυκλάδων, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής της πολυοδομίας ερευνάται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, κακουργήματα όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.
1: Συγγνώμη, μπορεί να ακούγονται αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα οποία κατηγορούνται
4: είναι ερευνόμενα αδικήματα.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω.
4: Αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας.
1: Δεν αφορούν κάποιο αδίκημα που έκανε στην προσωπική του ζωή. Είναι
4: όχι. Ασφαλώς αφορούν στην λειτουργία της πολυοδομίας και η έρευνα της, που έχει διατάξει ήδη από την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων. Να το πάμε ανάποδα λοιπόν. Να πούμε ότι την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων διέταξε μια προκαταρτική εξέταση που αφορά στην πολυοδομία και ζητά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ερευνήσει μια σειρά από θέματα που αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας. Όπως για παράδειγμα το αν επιβάλλονταν πρόστιμα για πολυοδομικές παραβάσεις, αν τα πρόστιμα αυτά
1: ήταν στο ύψος που
4: ήταν
1: έπρεπε,
4: στο ύψος
1: να
4: που έπρεπε
1: είναι,
4: εάν εισπράττονταν, εάν από τους φακέλους, από τις αυτοψίες έλειπαν έγγραφα, εάν εν πάση περιπτώσει γίνονταν οι έλεγχοι που ζητούσε η αστυνομία ή η εισαγγελία και ούτω καθεξής. Αφορμή για αυτήν την έρευνα είχε υπάρξει μια μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Κυκλάδων τον Οκτώβριο του 2025 και αφορούσε ένα ακίνητο για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια μικρής εργασίας, δηλαδή βάψιμο τείχου, σοφάντισμα, και ανταυτού χτίστηκε ένα σπίτι 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Γι' αυτό υπήρχαν παρεμβάσεις στην εισαγγελία και η εισαγγελία είχε διατάξει την πολυοδομία και τον επικεφαλής της να εκδώσει προσωρινή διακοπή εργασιών. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και η αφετηρία για την έρευνα που διέταξε. Τώρα, στα πλαίσια της έρευνας, η εισαγγελία κάνει ένα έγγραφο στο Δήμο. Γιατί η πολυοδομία, η υπηρεσία δόμησης όπως είναι ο τέλος, συπάγεται, είναι υπευθύνη του
1: και
4: Δήμου.
1: Και του λέει, κοίταξε να δεις.
4: Ερευνάται ο επικεφαλής για αυτά τα κακουργήματα. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μην τον βάλει σε αργία ο Δήμαρχος, παρά μόνο εάν και εφόσον ασκηθεί σε βάρος του δίωξη.
1: Το δεύτερο σημείο θέλω να πω. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε.
4: Δεν υπάρχει δίωξη.
1: Δεν υπάρχει δίωξη.
4: Υπάρχει προκαταρκτική
1: εξέταση. Υπάρχει έρευνα για αυτά τα αδικήματα, αλλά όχι δίωξη.
4: Στην απόφαση του Χρήστου Βερόνη να τον θέσει σε αργία ήδη από τώρα, συνέτεινε όμως ένα έγγραφο που του κάνουν οι εσωτερικές υποθέσεις και τον ενημερώνουν λέγοντάς ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που μας έχει διατάξει να κάνουμε η Εισαγγελία Κυκλάδων, πήγαμε στο σπίτι του πολεοδόμου και βρήκαμε χιλιάδες έγγραφα σχετικά με την

0: κυκλοδομία, ένα αρχαίο αμφορέα που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα αρχαία και ένα βαζάκι με μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Οπότε όλο αυτό έκρινε ο επικεφαλής του Δήμου ότι θα πρέπει να τεθεί σε αργία και να απομακρυνθεί από την πολεοδομία.
1: Πρέπει να πάμε και στις διεθνείς εξελίξεις τώρα. Θα ακούσουμε από τον Deutsche Welle. Υπάρχουν άλλα άτομα στο κάδρο για αυτή την υπόθεση?
0: Προς ώρας αυτό ξέρουμε ότι έρευνα. Δεν είχε πολλά τα άτομα στην πολεοδομία.
1: Αλλά είναι σε εξέλιξη η έρευνα, οπότε δεν μπορείς να πεις τώρα αν είναι μένει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την εξέλιξη αυτή στην πολεοδομία της Μυκόνου. Όλα αυτά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κατς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο Ισραήλ, αίσθηση προκαλεί νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάντσεφ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή όμως στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς το Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
1: Τι έχει πραμάτια σου σήμερα?
3: Πραμάτια σήμερα, Αρχικά έχουμε sold out για τα μάτια της Εθνικής από χθες.
1: Μετά από αυτή την πορεία.
3: Προφανώς. Λοιπόν. Ναι. Και εγώ σκέψω το κοίταγα λίγο τα ειστήρια, αλλά δεν βολεύαν τα αεροπορικά.
1: Παίζουν στην Τουμπά.
3: Ναι, πέμπτη Κυριακή, Ολλανδία και Γερμανία. Και σήμερα μπάσκετ πλέον. Γιατί έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρη. Θυμίζω ότι Κυριακή βράδυ έπαιζε τον τελικό του Super Cup. Λιγότερες από 48 ώρες μετά, και με ταξίδι χθες.
1: Άρχισαν τα δύσκολα.
3: Ναι, γενικά ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό. Δεν έχει το Μιλουτίνοφ. Είναι ο Ντάν, τον οποίο υπέγραψε συμπληρωματική λύση. Είναι στην αποστολή. Και έχουμε και Euro Cup που ξεκινάει. Φέτος ασχοληθούμε λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε πολύ καλές ομάδες. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Άρης παίζει σήμερα στις 9 με τη Λεμάν στη Γαλλία. Αύριο ΠΑΟΚ sold out επίσης με τη Μανρέσα, πρώτος του αγώνα στο Παλατάκι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο.

0: Και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.

0: Δράσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
0: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
0: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
0: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
0: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
0: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
0: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
0: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.
1: Α 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη

0: δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά

0: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο Φούρνος του Μενέλαου.
0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και

0: γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστώ.

0: ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram.
1: Αλφα
0: 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου.

0: Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: 101,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo

0: αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Kavala Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχέδια.

M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. We'll be right back.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων

0: ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
1: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ένα για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε.

0: στο Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ιταλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
3: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.